0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

και να γίνει μαζί του τα βραδεία. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος χορηγός, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε πολλούς και είναι γνωστοί. Νομίζω τώρα στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας. Γράφετε από το Instagram, να πω πρώτα το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Messenger, έχουμε και Facebook, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα πάντα, έχουμε όλες τις πλατφόρμες. Για να επικοινωνούμε, για να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και να μεταδίδουμε και εμείς τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας. Και εννοείται ότι έχουμε και το Viber, που στο Viber τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί μας. 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τώρα είναι η σωστή στιγμή να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, θα σας αφήσω με καθρέφτη, έτσι, να ξέρετε. Για να με καθρέφτη θα πασάρω, Καλούδη, να είσαι προετοιμασμένος. Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Και ναι, ήρθε η σωστή στιγμή και θα μιλήσω για το συμφέρον σήμερα. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Όλοι, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι που διάβασα στον καθρέφτη που τον έχω μπροστά μου τώρα. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
3: Πάμε, γιατί έχω δίλημα ζωής και είναι και γρήγορα. Να δεις και να πάρω ραδιόφωνο από απέναντι. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που φαντάζομαι ότι δεν ήταν καν σε... Παναγή, δεν ήταν σε mail.
4: Ήτανε... Ωραία η Σίμη, κοίτα εδώ τώρα πόσο ωραία.
3: Δεν ήταν σε mail, ήταν σε μήνυμα.
4: Να.
3: Είμαι παντρεμένος έναν μήνα.
4: Να χωρίσει.
5: Απλούστατον.
4: Απλό. Μην πεις τίποτα άλλο.
3: Φαντάζομαι ότι το μήνυμα γράφει μόνο ονοματεπώνυμο Κάπα Λάμδα.
4: Οκ.
3: Δηλαδή τώρα φέξε μου και γλίστασα. Είμαι παντρεμένος μόνο ένα μήνα. Μην παντρευτεί κανείς. Όλα είναι ένα ψέμα. Σε βάση πώς το λένε, από αυτά που θυμάσαι που κάτι. Πώς τα λέγανε εκείνα τα τελεσίγραφα, ρε, stop. Θυμάσαι που λέγανε κάτι, Γιώργο, που έλεγαν stop.
6: Ναι.
3: Ναι. Όλα είναι ένα ψέμα.
4: Είναι γράφημα.
3: Οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν πάρα πολύ. Μου το λέγαν και δεν το πίστευα. Μη σας πιάνουνε κορόιδα. Σκέφτομαι ήδη να χωρίσω.
5: Δεν τίποτα. Πάει σε ένα αμέσως βγαίνει το διαζύγιο, χωρίς.
3: Είναι αυτό τελικά το.
5: Κάνει και χάρη.
3: Αυτό το ότι τελικά αλλάζουν μετά το γάμο οι άνθρωποι, πιστεύετε ότι αλλάζουν? Όχι, Νάνση, όχι.
5: Δεν το πιστεύω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν ζούμε στην εποχή του μπαμπά σου και της μαμάς σου. Ζούμε στην εποχή του 2026.
4: Οι άνθρωποι.
5: Που πλέον για να πάρεις διαζύγιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος κουκλώνει τον άλλον και. Με το παιδί μπορεί.
3: Γιώργο, εσύ.
5: Με το γάμο, όχι.
6: Τι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Τι,
3: ότι ρε φίλε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διατύπωση έκανε ο άνθρωπος. Δεν ζητάει καμιά βοήθεια, ούτε κανένα πρόβλημα.
5: και επίσης.
3: Ό,τι παιδί
5: να κάτσει εκεί. Είναι πολύ φαλοκράτη. Να κάτσει εκεί, δηλαδή, να κάνει υπομονή. Οι γυναίκες αλλάζουν οι άντρες. Τι είναι αυτές οι βλακίες.
2: Καλά, αυτό τώρα λέγεται παντρεμένος με γυναίκα. Προφανώς και οι άντρες μπορούν να αλλάξουν.
5: Είναι τραγικό δηλαδή στην εποχή μας να ακούμε ότι οι γυναίκες αλλάζουν. Λες και οι γυναίκες δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν.
3: Αμάρε να έχει γίνει, σε έχουν βάλει εδώ πέρα για υποστηρικτή.
5: Λες και οι γυναίκες εδώ και χρόνια δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν έναν άντρα για να αλλάξουν.
3: Είναι ο Κωνσταντοπούλερ που πρέπει να το κεφάλι μου να πούμε.
5: Και εγώ λες και ακούω δεν ξέρω ποιον Μαθουσάλα σου έστειλε μήνυμα.
3: Τον Άδωρ, είπες του.
5: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα με τις γυναίκες. Δεν έχει τέτοια.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα.
3: Ρε παιδί μου, άνθρωπος νιώθει στο γάμα του εδώ και ένα μήνα ότι άλλαξε η γυναίκα του. Ένιωσε η άλλη ότι δέδεσε το γάιδαρο.
2: Δεν θεωρώ ότι αλλάζουν οι άνθρωποι μετά το γάμο. Θεωρώ όμως ότι μετά το γάμο αλλάζουν οι καταστάσεις. Και πόσο μάλλον δε μετά το παιδί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι.
3: Πάντως έχουν υπάρξει πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών. Εγώ δεν θα βάλω και άντρων, αλλά γυναικών περισσότερο.
2: Ναι.
3: Που μετά την ύπαρξη παιδιού. Εγώ για παιδί θα πω, δεν θα πω για γάμο, γιατί δεν ξέρω και από γάμο. Αλλά πάλι δεν θέλω να μιλήσω για δική μου ιστορία, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Okay. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ιστορία. Μιλάω γενικά. Mm. Ότι πάρα πολλές γυναίκες μετά από το παιδί άλλαξαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγιναν άλλες.
4: Ωραία, να σας πω κάτι πρωτοποριακό.
2: Τώρα ναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γενικό.
3: Όχι, δεν είναι γενικό.
5: Γιατί αν, μία,
2: γιατί αν μια γυναίκα άλλαξε μετά το παιδί, γιατί ο άντρας είναι κλαν και η γυναίκα τραβάει ένα ζόρι, ναι, τραβάει ένα ζόρι μετά το, με το παιδί
5: της.
2: Μόνη της, λογικό είναι να αλλάξει, ρε φίλε.
3: Μα δεν μιλάω για τέτοια, μιλάω για άλλη φάση, δεν μιλάω για αυτά. Να
2: δηλαδή είναι, τώρα αυτό είναι πολύ γενικό.
3: Δεν μιλάω για μόνη της, μιλάω για κανονική κατάσταση. Πες, Γιώργο.
4: Λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, έχει τη βάση του σε παλιές κοινωνίες. Έχει να κάνει με την πολυγαμικότητα.
2: Ναι.
4: Την οποία δεν δοκίμασα. Αλλά έχει και ένα twist λίγο πιο σημερινό, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε πλέον άνετα. Παλιά δεν τα συζητούσαμε αυτά. Αυτός ο άντρας, λοιπόν, πήγε και παντρεύτηκε δύο γυναίκες.
2: Οκ. Okay.
4: Αλλά δύο τρανς γυναίκες. Και λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Νιώθω ότι έχω πιάσει τον Τζόκερ. Ξέρεις γιατί.
3: Ο πρόσχετης θα πεις γιατί η ώρα είναι παράξενη.
2: Τα παιδάκια τώρα μπαίνουν στο σχολείο, Γιώργο.
5: Ναι, θα το πει.
2: Μήπως το πεις μετά, καλύτερα.
3: Να το πεις μετά, γιατί εγώ διαλέγουμε θέματα τέτοια ώρα πρωί που είναι λίγο.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ναι, ωραία, οπότε πρέπει να το πει, να το κρατήσουμε για μένα.
4: Ξέρεις όμως γιατί.
2: Κρατήσου!
4: Γιατί Τζόκερ.
3: Όχι, δεν ξέρω, Γιώργο, δεν θέλω να μάθω.
2: Έξι μαλάκα στη σειρά!
4: Θα μου ξέφυγε.
2: Δεν μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί.
3: Δεν μπορώ να κάνω το, θα σκάσω. Τι να κάνουμε, Νίκο,
2: πάντως, παιδιά, αυτό που εγώ θεωρώ ότι μετά το γάμο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι, ότι πήγαμε στην εκκλησία και ξαφνικά άλλαξαν όλα.
5: Τι βλακίες είναι αυτές, ίσα-ίσα που παίρνεις και την ευλογία, τι βλακίες είναι αυτές.
2: Απλά πιστεύω ότι μετά το γάμο και μετά το παιδί αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζουν οι συνήθειες.
4: Αλλάζει λίγο η κατάσταση, αλλά ναι, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Παναγής. Με αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν τα πράγματα και προφανώς φαίνονται οι χαρακτήρες εκεί πέρα σε διαφορετικές συνθήκες.
3: Αλλάζει πάντως όμως κάτι.
2: Αλλάζει κάτι, βέβαια αλλάζει.
3: Υπάρχει ένα κίνημα αλλαγής.
2: Προφανώς αλλά.
5: Μπορεί αυτό, δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αλλάζει προς το κακό, δεν αλλάζει προς το καλό? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά ζευγάρια που έχει αλλάξει προς το καλό.
4: Είναι έντονες καταστάσεις.
2: Τι, μετά τα παιδιά.
5: Με το γάμο λέει ο τύπος, σε άλλο δίλημα είστε εσείς. Σε ένα μήνα λέει παντρεύτηκε και όλες οι γυναίκες είναι για πέταμα.
3: Άντε πάλι, είπε τέτοιο πράγμα.
5: Έτσι το λέει.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Τι δικιά του άλλαξε.
3: Τι είσαι, Νάνση, όταν θες να πεις κάτι. Είπε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος.
5: Να μην παντρευτεί κανείς, οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
3: Ναι, είπε τέτοιο
5: έτσι
3: πράγμα. Τι είναι, πώς το είπες εσύ?
5: Για πέταμα.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
5: Έτσι, πώς το είπε, να μην παντρευτεί κανείς και όλες οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
3: Αυτό είπε, δεν είπε κανείς ότι είναι για πέταμα.
5: Καλά, πάνω κάτω αυτό λέει.
2: Άρα να του πούμε να χωρίσει.
5: Φυσικά να χωρίσει, δεν του ταιριάζει.
4: 100%.
5: Και φίλε μου, δεν είναι τίποτα. Πήγαινε πληρώσει ένα δικηγόρο, πάμε να το βγάλει.
3: Αυτό το πληρώσει και το διαζύγιο.
5: Το δικό του το μισό, το άλλο μισό το πληρώσει η γυναίκα. Φαντάζομαι δεν πήγα καμία ξεβράδυ. Γιατί φαίνεται ένα τύπο που τα υπολογίζει.
2: Έξω φρενών την έχει κάνει.
3: Έξοδα
5: για το γάμο. Δεν μπορώ να ακούω στην εποχή μα τέτοια άντρε να μιλάνε έτσι.
3: Έξοδα για το γάμο, έξοδα για τα φέξοδα για τα 15, έξοδα για τα.
4: Κόβανε την τούρτα.
2: Πάντω, Νάντσι, θέλω να σου πω κάτι.
4: Πήραν τη σαμπάνια σαν καζέ.
2: Είσαι λίγο προκατηλημένη.
5: Εγώ.
2: Ναι.
5: Γιατί?
2: Γιατί αν έλεγε τώρα μια γυναίκα ότι μετά το γάμο άλλαξε ο άντρας μου και οι άντρες αλλάζουν, δεν θα.
5: Δεν θα το πίστευα. Όχι. Θα το πίστευα. Έτσι, όπως με ξέρεις.
3: Ναι.
5: Ότι όλοι οι άντρες αλλάζουν μετά το γάμο.
3: Κάτι κακό θα έχει κάνει ο άντρας.
5: Έχω εγώ αυτή την άποψη για τους άντρες.
3: Κάτι κακό θα έχει κάνει.
2: Όχι εσύ. Αν το στέλνει.
5: Δεν έχω αυτή την άποψη ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες.
3: Ο φίλος μου ο Θάνος.
5: Ότι ένας άνθρωπος μπορεί κάτι να έχει αλλάξει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μπορώ να το δεχτώ. Αυτό το γενικό αφορισμό τον ακούω. Ό,τι χειρότερο.
3: Επειδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, εδώ ο φίλος μου ο Θάνος που είναι φανατικός ακροατής μας γράφει ότι εμένα μόνο προς το καλό άλλαξαν τα πράγματα.
5: Ορίστε.
3: Μετά το γάμο.
5: Ορίστε, υπάρχουν
3: υπάρχει
5: και άνθρωποι.
3: Αυτή η πλευρά.
2: Θάνο μηδέναν πρωτοτέλους μακάριζε.
3: Αντερεφλά.
0: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
7: Με φώναξε κανείς.
0: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα. Λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει 14 συνολικά αναψυκτικά. Την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Έχω ανοίξει όμως και το φάκελο του Σφαίρα. Διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Πόσα πράγματα σας προτείνει ο Σφαίρα. Θα πω τώρα για το Σφαίρα Park Concert. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλυσος Παγκρατίου πάμε να απολαύσουμε την Μαρσό μαζί με DJ Pants και DJ Petros Karas και Opening Act καταπληκτικά και είσοδος είναι ελεύθερη, το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και φυσικά έχουμε και Σφαίρα Password που να σας πω ότι και εγώ σήμερα θα βρεθώ εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω από κοντά το νέο MG 3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νου σας θα πέσει το Σφαίρα Password, έτσι. Να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Να σας καλέσουμε να βγείτε να μας πείτε τον κωδικό και να μπείτε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα μπορεί να γίνει δικό σου ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κεσαριανή, στο Μίλτο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε πατρίδα μου αγαπημένη. Καλημέρα στην Γκόνα στείλουμε εκεί που μας ακούει το παρεάκι πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί. Που πηγαίνουν για δουλειά. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Επιστρέφουμε σε λίγο με νέα για καιρό. Μην φύγει κανείς.
0: Ονομάσαι το Μάη.
8: Και ποιος είμαι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έλα Σπύρο.
3: Τι είναι πάλι?
2: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
3: Δηλαδή?
2: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
3: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
2: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
3: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
2: Με σώζεις.
3: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και μια και σα έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έρχεται, κοντοζυγώνει. Τι μείνανε, πολύ λίγε μέρε μείνανε για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, μια και ο Ιούνιο είναι ο πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Βεντούρι σφαίρι, παιδιά, το καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρί άγχο για βαλίτσε, αεροδρόμια, απλά φορτώνει ό,τι θε στο αυτοκίνητο και φεύγει για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρι σφαίρι. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρώ, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, Venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας, σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Για πάμε να καρύξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στην πρόγνωση για τον καιρό, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σιγά σιγά και τσούκου τσούκου θα σημειώσει μία μικρή άνοδο. Ξαναλέω παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Απόκτησε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies.
2: Ζήσε μάι μου να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια ζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
2: Αν έχει.
4: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και τι να σας πω, τα ωραία τα νέα. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς. Αλλιώς το ζαγόρι. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Και είναι ό,τι καλύτερο αν είναι και παγωμένο. Εγώ το πίνω παγωμένο το ζαγόρι στο σπίτι μου, η αλήθεια είναι. Γιατί έτσι το νερό μου αρέσει πάρα πολύ να είναι παγωμένο, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από το Περιστέρι, στη Γιάννα από το Εγάλεο, στον Αποστόλη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και στην Πάτρα να στείλουμε, στον Ανδρέα εκεί που μας ακούει από νωρίς το πρωί, στα Γιάννενα, σε όλη την παρέα. Και μια καλημέρα και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που είσαστε έτσι από νωρίς το πρωί συντονισμένοι εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα, οργανώστε την επόμενη απόδραση στη θάλασσα με έξυπνες λύσεις Crivit από τα Lidl. Εξοπλίσου για τα θαλάσσια σπορ σου με τρόμπα ή κουπί SUP, με κράτα ρε παιδί μου και τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Μην ξεχνάς την προστασία, τι άλλο να σου πω κι εγώ, με μια ομπρέλα ήλιου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται τσάντα για εύκολη μεταφορά. Για να μην χάνεις χρόνο, χρησιμοποίησε την ηλεκτρική τρόμπα που συνδέεται και με το αυτοκίνητο για απόλυτη ευκολία. Πρόλαβε αυτά και πολλά ακόμη είδη παραλίας πριν εξαντληθούν στα καταστήματα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν είναι σε mail, ήταν μήνυμα, που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό, ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στο δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
2: Τρώμαξα με το τρακάρισμα.
1: Μίλα λίγο σοβαρά ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα ρε Νίκο και εσύ του λες, είναι βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
2: Ναι, μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
1: Ναι, να συντομεύεις, μα εσύ είμαι καθυστερής όμως.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας πάρα, γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένοι δύο.
2: Είναι το τρακάρισμα, έτσι.
3: Ναι, πέρασαν τώρα μόλις. Ναι.
1: Είναι δύο χρόνια παντρεμένοι, η Τζόρτζια. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
2: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: Κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Για να μην σας τα πω λόγο.
2: Ποιος έφταιγε?
4: Να ρωτήσω κάτι από
3: πίσω. Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
1: Πώς?
2: Από πίσω ή από πίσω την έφαγε.
1: Από πίσω την έφαγε η Τζόρτζια. Από τη γράφει, γιατί έπεσε πάνω της αυτός.
2: Άρα αυτός έφταιγε.
1: Ναι.
2: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
3: Ας είναι.
1: Κατεβαίνουν. Ας μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω, μέσα από πολύ λόγο. Δεν λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια ή τίποτα άλλο.
3: Θεός είναι.
1: Κατεβαίνουν. Ας μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω, μέσα από πολύ λόγο. Δεν λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια ή τίποτα

0: εμείς μία επικοινωνία από αυτόν, ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
1: Έχω πάθει την πλακάρα. Άρα και αυτή όμορφη.
0: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τίποτα για αυτή.
2: Ναι, είναι παντρεμένη.
0: Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε, 2 χρόνια.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι. Τι να πει η ίδια.
3: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
0: Μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
3: Τον έχει ερωτευτεί.
0: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι επιφανειακό μαζί του.
4: Είχα ξεχάσει αυτόν.
0: Ναι, δεν θέλω.
3: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη αυτή.
0: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
3: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
2: Το θυμήθηκες.
3: Εγώ τι έβγαλε, τις high five.
0: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον κούκλο, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
3: Κούκλο, πώς το λένε?
0: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να... Μπορεί να χάσω...
3: Πολύ άδικο που έκανε.
0: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του, δηλαδή είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά μου έχει πει, μου έχει σφινωθεί στο κεφάλι αυτό.
3: Τώρα με είναι κούκλος και τη ήρθε από πίσω.
0: Μπράβο.
3: Θέλει και μηνύματα.
4: Τουλάχιστον σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ, ούτε να κάνω μια κρυφή σχέση.
3: Τώρα δεν θέλει. Θέλει, αν στέλνει μηνύματα.
0: Έλα
3: τώρα.
0: Άμα ήθελε να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
3: Έλα, μωρέ. Υπάρχουν και σοβαρά κορίτσια. Αν κομμενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
0: Αλήθεια. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
3: Α, θέλει να χωρίσει.
0: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, θα χωρίσει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
3: Καλά, εγκομενίζει εδώ και να μείνει.
0: Δεν εγκομενίζει καθόλου.
1: Δεν είναι λίγο βλακή όμως να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ. Πάμε μικροτσούτσουνος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
3: δίκιο έχει αυτό που λες. Αλλά δεν είναι και λίγο βλακία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι τα σιγουράκι. Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
1: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρασε στο κρεβάτι.
0: Α, δηλαδή τη λέει να πάει να κερατώσει τον άντρα.
1: Ναι.
3: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα τη, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άλλο.
4: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
1: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο. Που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
4: λένε.
0: Πάει στο
3: δεν
0: δοκίμα.
3: Είναι να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτός όποια τρακάρει θα μιλάει πρώτα.
0: Δηλαδή, άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
1: Ακριβώς.
0: Και αν δεν της αρέσει να γίνει στον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή, ρε. Μπράβο, ρε.
1: Εγώ αυτό θα τη συμβουλή.
0: Ωραίο μήνυμα στέλνετε.
3: Εγώ θα θέλει να χωρίσει, γιατί ούτως ή άλλως έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
1: Εντάξει, ρε Νάνση, δεν είναι έτσι τώρα όπως θα λες κι εσύ.
3: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι έτσι.
4: Άλλο εγώ.
1: Καταρχά δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για τον πλάκα
3: μου. Δεν είναι κομμένη μα.
0: Δεν μιλάτε κορέα, δεν βάτε, δεν ανόητε. Σταμάτε και δεν σου παρακάνει.
1: Άκου τώρα να σου πω κάτι.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιώργο, πες μου λίγο την άποψή σου, σε παρακαλώ.
4: Κοίταξε τώρα, αν έχουμε μείνει μόνο στο τρακάρισμα και το σκέφτεται, θα συμφωνήσω με την άποψη ότι ήδη ψάχνεται. Δηλαδή, ήδη αυτή στεκόταν στα φανάρια και περίμενε κάποιο να την τρακάρει.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ουσιαστικά, α πούμε, λες να χωρίσει και να πάει με τον Google και ό,τι γίνει, γίνει.
4: Τώρα, αν είναι για ένα τρακάρισμα, να σκέφτεται αυτή η όνειρα, να ονειρεύεται πράγματα.
0: Μα δεν ξέρει καν τι είναι ο άλλο. Δεν έχουν βγει ούτε για φαγητό. Μόνο μιλάνε
1: σαν τρακάρι. Κάτσε, Γιώργο μου, περίμενε 2 λεπτά. Δηλαδή, βλέπει τώρα εσύ μια κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου, να πούμε μια. Αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision. Και παθαίνει την πλακάρα σου. Τι θα πει ότι ψάχνει. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι από τι πιο ωραίε γυναίκε που έχω τώρα τελευταία. Θα πει ότι.
0: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτό.
4: Ναι. Γιατί έχει πάρει δουλειά. Ρε, μα, ότι παίρνει δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
1: Θα πει δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και κοίτα την καρακαλώνα μπροστά σου.
0: Θέλω να πω και τι θα αφήσει, δηλαδή τη γυναίκα του. Πες του ότι δεν είχε και παιδί και τίποτα.
1: Όχι, άλλο, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
0: Α, να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Είπαμε. Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα.
1: Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
4: Όχι, εγώ με κάθετος.
1: Ο Γιώργος να ρισκάρει.
0: Εγώ λέω να κάτσεις στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκες εδώ και 2 χρόνια.
4: Πολύ μίζερο.
0: Άσε, ρε μίζερο.
3: Αποκατάβληψη, πάμε.
1: Μίζερος, γερομπαμπάλας. Να μου χαθεί.
4: Κάτσε εκεί και
3: τέτοια. Τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ένα μήνα.
1: Βρωμό,
3: πήγε.
4: Εγώ να ξέρεις, αυτοί μας τα φοράνε.
3: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν,
3: η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιος θα της το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα και δεν το ξέρει.
0: Δεν έχει κανένα γκόμενο εδώ και ένα μήνα. Μιλάνε μόνο στα μηνύματα.
1: Φλερτ είναι, φλερτ.
3: Μα αν κάνεις φλερτ μέσα στο γάμο.

0: γάμο σου σημαίνει ότι κάτι άλλο θες και δεν θες αυτόν που έχεις δίπλα σου.
1: Όχι, είδες τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
0: Άκου, θα σου πω. Ξέρεις πόσους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή.
1: Εσύ, ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις, ναι, κούκλος είναι. Για πες.
0: Η επιλογή. Η, ναι, επιλογή όμως το να θέλω να είμαι μαζί σου.
2: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
0: Χοντρό, αλλά μπάτσα. Δεν απαντάω σε
2: μπάτσα. Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
0: Η επιλογή το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
1: Ναι.
2: Τι τον αφήνεις
0: είναι
2: τώρα.
0: Το πιο σημαντικό. Τώρα θα το πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
1: Η αλήθεια σκονάνε.
0: Δεν πονάει καμία αλήθεια.
2: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
3: Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο
0: τα μάτια μου και
3: δεν
0: ζει.
3: Γιατί εσείς λέτε πραγματικά σκονάνε.
1: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου, ε.
2: Δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Ένα ντούδα σου κάνει από δεξιά, τελείωσες.
3: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31. Τι λέτε για εσάς, παρακαλώ, τι να κάνει η κοπέλα αυτή. Μπήκε σε μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων. Δεν θέλει να χωρίσει από τον άντρα της, ούτε θέλει να κάνει σεξ πριν για να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει. Η καρδιά της αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη. Τι θα της λέγατε
1: να κάνουμε
3: να
1: και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
3: Ναι, εγώ είπα ότι να τον
1: αφήσει τα αυγά σου, έτσι είπες μίζερα.
3: Και ο
1: και ο Γιώργος Κινάνης είπαν να χωρίσει.
2: Να κάτσεις στο σπιτάκι του αντρόλης εκεί στον καναπέ.
1: Ναι.
3: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
4: Μανώλης, Μανώλης.
3: Έλα Μανώλη μου, για πες.
4: Λοιπόν, γιατί είναι μίζερο, Παναγία, αυτό που είπε να κάτσεις αυγά σου. Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
1: Τότε τι κάνετε για κάνει τα κινητά.
3: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για.
1: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του.
4: Αυτό λέμε, το γάμο της, να κοιτάξει, να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσεις να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει την επιλογή σου. Δηλαδή, όπως όπου είναι, κάθε φορά που κάποιος θα πέσει από πίσω, θα στέλνουμε μηνύματα, περιμένουμε κάποιος να μας τα κάνει.
3: Όχι, κάποιος θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχνάει.
4: Τι να δοκιμάσει, Παναγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει. Και αν δεν της αρέσει να ξαγυρίσεις εσένα.
3: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγίου.
1: Δεν μιλάμε για μας.
3: Για τις άλλες γυναίκες αδερφές.
4: Δεν μιλάμε για τους ξένους. Θα μιλάμε όπως πρέπει, παιδιά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Σε ευχαριστώ.
4: Όμορφα, αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να κάτσε εκεί.
3: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για να φεύγει.
1: Μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν τώρα.
3: Ορίστε.
4: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της, να κάτσει εκεί. Αν υπάρχουν
1: καλά, παιδιά, προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν καλύπτει.
3: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγία. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτός που δεν του συναντάζεται, παιδί μου, κάθε μέρα. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα, λέμε τώρα εγώ που εσύ, ας πούμε, μπορεί να τη το πει. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα, ρε Μανώλη, στον κόσμο. Βάλε έτσι. Πες μου και διάσημη, να την καταλάβουμε. Που σε τρελαίνει.
4: Με τρελαίνει.
3: Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, να πω.
4: Τζένιφερ Λόπεζ.
3: Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με ούτε τραγουδίστρα, οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα, η δικηγόρος. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ Λόπεζ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που δεν πιστεύεις ότι ποτέ συνέβη, είδες ένα πλάσμα και λες, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να την δοκιμάσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
4: Η δικιά μου λογική, να σου πω τι κάνεις.
3: Ναι, Μανώλη μου.
4: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνεις αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
3: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
4: Σωστό,
3: Μανώλη μου, και αυτό ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που να μην, στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35 δεν μπορεί να.
4: Ναι. Γεια σας. Ο τρόπος που το κάνεις είναι κακό.
3: Μανώλης.
4: Αν αγαπάς.
3: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Γκάρο που λέει, παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε.
2: Ωραία, αυτή τη άρεση πίσω πολύ που έβαλε και όπιστε.
3: Ωραία, ο Γκάρος Θέλω να πω κάτι.
1: Πάπα Πάπτη έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα τη.
3: Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Κάρο, να ξέρετε.
1: Ορίστε.
3: Καινούργια νέα θα σα πω. Τώρα είναι, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Κάρο. Να ξέρετε. Σα λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Κάρο, παρακαλώ εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σα.
5: Γεια σα, καλημέρα.
3: Να και μια γυναίκα. Να και μια γυναίκα. Για πείτε μα λίγο.
1: Εσεί πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον Google, νομίζω.
5: Όχι, γιατί να πάει με τον Google, Παναγή,
1: γιατί στέλνει μηνύματα. Γι' αυτό στέλνει μηνύματα.
5: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
1: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
3: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
1: Και αυτή σου απαντάει.
5: Όχι,
1: απαντάει. Όχι,
5: απαντάει. Εντάξει, απαντάει.
1: Γιατί απαντάει, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανε, δήλωσε, έκανε. Αυτό, τέλος.
3: Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα μήνα. Τι κάνει, πώ είσαι, πού μένει, πώ είναι η ζωή σου.
0: Κομμενίζει ένα μήνα.
1: Άρα κομμενίζει αυτό.
5: Ναι, αυτό
1: λέμε.
5: Που λέει να την κομμενίζει. Ωραία, α κάτσει εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, α κάτσει εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιο δηλαδή μα τυχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
1: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
5: Όχι, όχι Παναγία.
0: Είστε πολύ Παναγία. Ιδίω από εσένα είστε πάρα πολύ.
5: Εκτός από
0: εσένα
5: που είσαι κουκλάκι. Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
1: Εδώ ένας ακροατής ρωτάει που έχει παρκάρει Νάνση.
0: Μην τολμήσεις ούτε για πλάκα.
2: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω πάρε θέση κυνήγα τώρα.
0: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
5: Παιδιά, και το εφέ του Γιώργου το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω αυτά που κάνει.
1: Δεν έκανε ο Καλούδης, ο Καλούδης το έκανε.
5: Ο Καλούδης το έκανε, δεν το περίμενα.
1: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ο Γιώργος τα κάνει
5: για το Καλούδη.
0: Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
5: Α, δεν είναι εκεί, εντάξει, sorry.
1: Λοιπόν, σ' αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, γεια.
3: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσες κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
1: Καθόλου.
3: Μάλιστα.
1: Είσαι καλά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Ποιο Καλλιόπη μου. Καλλιόπη είσαι.
5: Ναι,
1: μου χρήτσα πάλι.
0: Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
1: Ένας άνθρωπος να συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο ότι συμφωνείτε μαζί μου.
6: Καταρχάς θεωρώ ότι από στιγμή που στέλνει μηνύματα.
1: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
2: Έχει τελειώσει.
6: Έχει τελειώσει.
0: Ναι.
6: Ναι. Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, θα να πει δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο. Προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία τάκα είπατε.
2: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
1: Μα όμως η ίδια απάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Απλά την πλάκα μου ήταν πανέμορφο.
6: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και ας πάρουμε παράδειγμα σε αυτούς μας. Εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
2: Παιδιά, όχι, μάνες, γυναίκες, αδερφές, συνεχίστε.
6: Αν σας τύχει αυτό, δεν θα στείλει. Δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό. Προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα μετά.
1: Καλά, έχει πιάσει πολλά μηνύματα η Νάνση να αγκομενίζει ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τις παρώσεις.
6: Αν είχε πιάσει μήνυμα η Νάνση σίγουρα θα τον είχε στείλει.
1: Καλά, μηδέν αν πρώτο τέλος μακάρις.
3: Σκάσε ρε από τη βλακία.
2: Τι θα του κάνεις ένα ντου τώρα, live.
1: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενίζει ο Γρηγόρης?
0: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
6: Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε. Ήταν ευκαιρία.
3: Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
0: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
3: Κάτι μπορεί. Εντάξει τώρα.
2: Και δεν έχουν και πόρτα.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε.
2: Έχουν κυλίμι.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Τελικά, αυτή εδώ και ένα μήνα γκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά γκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
3: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
0: Σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
3: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει και Γιώργο, θες να πεις κάτι για να κλείσω λίγο.
0: Δεν έχει πει ο Γιώργος, δεν έχουμε αφήσει.
3: Γιώργο.
2: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικό σήμερα. Κάνε να πει τον Παναγία.
3: Άκουσε με λίγο, επειδή έστειλε και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχεις, αν έχουν σπάσει τα νεύρα σου, αν δεν περνάς καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά, και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
2: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
3: Ορίστε.
2: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, γιατί δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους, τους σιλικονάτους, τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό. Κάπως έτσι θα ήταν.
3: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψε με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται να πάει στο καλό και να βγεις Παναγίας και εσύ και αυτός και να ψάξεις τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
7: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά με αυτά και με αυτά. Πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 21 Μαΐου. Έχουμε να δούμε και τα νέα της επικαιρότητας, έχουμε να δούμε και τα σαν σήμερα. Έχουμε Σφαίρα Courier σήμερα, βεβαίως, σήμερα είναι Πέμπτη, να δώσουμε και να πάρουμε, να δώσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, να πάρουμε ό,τι έχουμε ανάγκη εδώ μέσα από το Σφαίρα Courier. Έχουμε και τους φακέλους, έχουμε και τον Beat the Bomb να μοιράσουμε πάρα πολλά μετρητά. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα 14 τελευταία χρόνια εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και να λέμε να μεταφέρουμε και τα μηνύματα που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσιμα, η αλήθεια είναι. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, και μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Σελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Αχ μάη μου, πάρη μου.
2: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

ανοίγουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς...
2: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον δουλευταρά θα βρει.

0: το Δουλευταράς app και ησύχασες.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κύριε, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
5: Γρηγόρης Αρναούτο.
6: Να το προσκυάσω.
9: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν.

0: σιωπή,
1: l'ansia paura.
0: Απόψε σαν με μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία με στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορτάτο.
2: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα.
6: Καλή!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Και θέλω να πω, θα το βάλουμε Νίκο ή να περιμένω?
1: Καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα Γιώργο μου, τώρα σ' ακούω.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά
0: τι
1: είσαι?
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο, τι κάνετε? Όλα καλά.
2: Έχουμε συνδεθεί με το γρηγόρο Αναούτογλου, παιδιά. Με το γρηγόρο Αναούτογλου.
0: Να το, έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Εμένα λέτε?
0: Σε εσάς λέμε, ναι κύριε, μιλήστε, μας εκθέτετε. Ό,τι λέμε στους ακροατές.
3: Ρε Νίκο, δεν έβαλε σήμερα, φίλε.
0: Το έβαλε.
1: Βάλτε πάντα, είσαι καλυμμένος.
3: Γιώργο, θα έχει παίξει ο άλλος. Δεν ακούω, δεν κάνει. Καταλάβω,
0: γιατί θα έχει παίξει, αφού το έβαλε
1: ο Νίκος ο Καλυμάνης.
4: Δεν το άκουσε, μωρέ, δεν το άκουσε.
3: Δεν τα άκουσα, μωρέ. Άστα ρε φίλε,
0: άστο να πάει, άστο.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Φτάνουμε σε 2 λεπτά. Θερμοκρασία 16,5 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι θα κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί μιλάνε για βροχές μας το Σαββατοκύριακο. Το έχετε ακούσει κι εσείς?
0: Ναι, γιατί θα έχετε, γιατί μιλάνε?
3: Δεν ξέρω, γιατί με έχει τρελάνει ο καιρός εμένα. Μια ζέστη 25 βαθμούς, 26, μια βροχές, μια
0: αυτό. Άστο, Γρηγόρη μου, άστο. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα έχουμε γίνει εδώ πέρα.
1: Έρχεται το Σούπερ Ελνίνιο.
3: Αλήθεια λες?
1: Σούπερ Ελνίνιο. Δημιουργείται. Ασκά το 2027-28, κάτι του λένε.
3: Μάλιστα, θα ρωτήσουμε το Σάκη σήμερα 8 παρα 10 όπως πάντα, γιατί θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Σάκης θα λείπει σε ένα ταξίδι στην Κίνα και τα πράγματα εκεί δεν είναι εύκολα για να μας μεταδίδει
0: τι
3: τα πράγματα.
0: Τι θα ρωτήσουμε, το ηχογραφημένο?
3: Λέω ρε φίλε, θα ακούσουμε το Σάκη σήμερα, τι θα μας πει για το Σαββατοκύριακο.
0: Κοίταξε Γρηγόρη, ουδή σαν αντικατάστατος, έτσι.
3: Αλήθεια λες?
0: Σου φορέ εγώ με τρελόγους.
1: Επιτίθεται γενικά στο σόι σου. Δεν ξέρω τι έχει πάρει.
4: Στην οικογένεια.
1: Το έχει χοντρίνει. Να πούμε καλημέρα στον Ιάσο να μας ακούει, τα φιλιά μας.
0: Ιάσο Νάκο μου, καλημέρα.
3: Λοιπόν, οκ.
1: Που βλέπεις με την οικογένειά μου δεν τα βάζει, με τη δικιά σου τα βάζει. Δεν ξέρω τι έχει πάρει.
0: Ο Ιάσο Νάκος. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά.
3: Γιώργο, μια μέρα ειλικρινά θα το πιστήσουμε σε μια γωνιά.
0: Και θα με κάνετε τούμπα.
1: Χθες ήταν ευκαιρία να το στριμώξει. Εκεί που κάθεται είναι ευκαιρία να το στριμώξει. Δεν μπορεί να φύγει.
0: Δεν μπορεί να φύγει.
3: Όχι, είναι πολύ εύκολο εκεί. Δεν θέλω τέτοια εύκολα. Θέλω να τρέξει κιόλας, να προλάβει να φύγει.
0: Και να με βλέπεις να τρέχω. Για να σου δω. Θέλεις να νιώσει αγωνία.
3: Θέλω να τον βλέπω να τρέχει, να τον αφήσω και κάνα 500 μέτρα μπροστά και μετά να αρχίσω.
0: Να το πιστέψει ότι θα σε γλιτώσει. Παιδιά, δεν με έχετε δει. Εγώ είμαι έλουρος, ελίσσομαι. Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, να ξέρετε. Είμαι αυτής της άποψης. Άντε φιλάκια. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, ρε παιδιά,
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα. Χρόνια έτσι πολλά στην Ελένη. Να χαιρόμαστε τις γυναίκες μας, Γιώργο μου, να είναι χαρούμενες.
1: Έχω απ' όλα
0: είναι...
1: εγώ. Και Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα.
0: Και Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα, ναι. Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι όλους.
1: Να να ξυπνήσει ο Μπούλης, να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Να χαίρομαι και εγώ τη γυναικάρα μου.
4: Και εγώ την αδελφή μου.
0: Και εσύ την αδελφή σου που σήμερα γιορτάζει, η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
1: Και εγώ τη γυναικάρα σου. Δεν έχει φτάσει ο Γρηγόρης να τα πει αυτά.
0: Να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Από το 2001 λέει η Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα πολιτισμικής διαφορετικότητας στον διάλογο για την ανάπτυξη. Ότι να ανεκάλεσε, λέει, όλα τα κράτη-μέλη τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές.
1: Και βγάλαν άκρη.
0: Δεν βγάλανε, όχι. Η αλήθεια είναι.
1: Α, τι γιορτάσουν, έλα, ακυρώστε. Έτσι πρέπει, ξέρεις, να μπω μια φορά εκεί πέρα στην Παγκόσμια ημέρα και να πω, παιδιά, ισχύει αυτό. Έγινε τίποτα με αυτό, όχι. Πάει αυτή.
0: Έφυγε.
1: Το άλλο, Παγκόσμια ημέρα είναι ότι γίνεται με το νερό. Έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό. Κόψτηκε αυτή. Πούλο. Να του το κάνω, όπα εκεί πέρα. Να είναι γραφιάδε, να μην ξέρουν από πού του ήρθε.
0: Γιώργο, τι τρώ τώρα?
1: Σήμερα έχω φάει 4 τοστάκια όλη μέρα. Τρώω από ένα τοστάκι. 4 τοστάκια.
0: Έχει υπερέκριση σάλιο, έτσι το ξέρει.
1: Όχι, έχω πολύ ψωμί για τόστο.
0: Α, ωραία.
1: Και δεν ξέρω τι να το κάνω.
0: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή και ως...
1: ΕΠΟ!
0: ΦΙΦΑ!
1: Α, sorry, είπα εγώ.
0: 1980, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα το 5ο επεισόδιο του Πολέμου των Άστρων με τον τίτλο «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται». Σαν σήμερα το 1986 γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα
1: δεν το πεις, αφού ξέρεις ποιο είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι και τα αδέλφια του, η αλήθεια είναι, γιατί έχει και γενέθλια ο Κωνσταντίνος σήμερα και γιορτή, να είναι χαρούμενος,
1: χρόνια
0: να είναι ευτυχισμένος και ό,τι καλύτερο.
1: Όλη η φαμίλια.
0: Ενώ το 2005 ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας είναι γεγονός. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η καταπληκτική Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχής στο θεσμό. Νάντσι Έλα, κούνα το. Θυμάσαι πως τα κούνα η Έλενα.
1: Δηλαδή 50 φορές, μόνο μία φορά το έχουμε πάρει.
0: 30, ναι.
1: Ποιος μας πολεμάει, ρε, δεν γίνει και στατιστικά δεν γίνει. Γιατί κατεβαίνουμε, δηλαδή είναι... Τι να πω, χειρότερο και από τον Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ισχύει.
1: Σηκώνεσαι και φεύγεις, λες.
0: Ισχύει.
1: Εγώ δεν ξανακατεβαίνω.
7: Τι να πούνε και οι Άγγλοι.
1: Άστο, ποιος.
0: Λοιπόν, ενώ τέλος το 2008 ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Βαρδινογιάννης σε συνέντευξή του ανακοινώνει το σχέδιο της πολυμετοχικότητας για την ΠΑΕ. Δύο ημέρες μετά ο Ανδρέας Βιενόπουλος θα ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας της ΠΕΚ.
1: Και πρέπει να είναι και το τελευταίο πρωτάθλημα που είχαμε πάρει, νομίζω. Πατέρα και τέτοια τότε δεν ήταν.
8: Πρέπει να πήραμε άλλο ένα, μωρέ. Νομίζω, δεν ξέρω.
7: Μένα μου αρέσει που είσαστε Παναθηναϊκά κοινές και δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
8: Έχουμε 19 χρόνια.
1: Έχουμε ξεχάσει, Νάνση, έχουμε ξεχάσει.
7: Δεν λέω για σένα, αλλά έχω εδώ πέρα τον Καλούδη που συνέχεια το Παναθηναϊκός που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν βλέπει και αγώνες. Άσε για τον Παναγί. Μέχρι και το
1: τατουάζ.
7: Ναι, ναι, καλά.
0: Περνάω στους θανάτους, κυρίες μου και κύριοι. 1999 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές και τα ευθυμογραφήματά του. Το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. Το 2013 ο Τόμας Πρωτόπαπας, Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο.
1: Το 2010... για τον παππού του Βασιλόπουλου είχα ακούσει μια τρομερή ιστορία. Δεν άφηνε πράγματα να χαλάσουν ποτέ και έπαιρνε τότε τα παλιά τα χρόνια, έπαιρνε ένα σεντόνι μεγάλο και έγραφε τι έχει μείνει για να τα μοιράσει σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Τρομερός.
0: Σαν σήμερα το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός και ως Χάρι Κλίν, Έλληνας το οποίο φεύγει και εκείνος. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1944 Χρήστος Βαλαβανίδης, Έλληνας καταπληκτικός Έλληνας ηθοποιός. Το 1977 Αθανάσιος Πλεύρης, Έλληνας πολιτικός. Ενώ το 1986, όπως προείπαμε, Κωνσταντίνος Αργυρός, καταπληκτικός και εκείνος Έλληνας τραγουδιστής και μοντέλο θα έλεγα, γεννιέται σαν σήμερα.
9: Μάλιστα. Γιώργο, χθες έγραφα εκατομμυριούχο και είχα ανοιχτεί λίγο την τηλεόραση. Σε είδα εκεί πέρα, μου είπαν ότι παρακολουθούσε ο Γιάννης.
0: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
9: Ο ενδυματολόγος.
1: Ο Τράγας.
9: Ναι, παρακολουθούσε εκεί πέρα. Μου είπε λίγο για 20 λεπτά, μου λέει, βγήκε ο Γιώργος και ανακοίνωσε στα παιδιά ότι το τέλειωσε τέλος.
1: Βάλαμε μια τελεία, ναι, βάλαμε μια τελεία για να κλείσει.
9: Πώς ήταν το.
1: Να έχουν την ευκαιρία και τα παιδιά να πούνε, ξέρεις, μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν.
9: Ήταν η πρώτη φορά που το μαθαίνανε εκείνη την ώρα που τα ακούγανε, ήταν η.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό το γυρίσαμε χθες το βράδυ.
9: Α, αμέσως τόσο. Αμέσως, δηλαδή είναι λίγες ώρες μετά. Μάλιστα.
1: Χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ το γυρίσαμε.
7: Τα παιδιά μας είχε πει ο Γιώργος ότι είχαν ενημερωθεί.
9: Αυτό λέω, ότι έπαιξε αμέσως. Αν το γυρίσαν χθες το βράδυ.
7: Χθες το βράδυ το γυρίσαν. Τα παιδιά είχαν ενημερωθεί πριν μέρες.
0: Από πιο πριν.
9: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν μόνο.
0: Να πούμε για τον κόσμο, παιδιά που μπορεί και να μην γνωρίζει κιόλας, μην το θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι μπορεί να το έχουν δει, ότι είχαν ένα 20 λεπτό επεισόδιο χθες στο Survivor που ο Γιώργος Λιανός μαζί με τους παίκτες βγήκε και ανακοίνωσε ότι τελειώνει για φέτος. Σταματάει για φέτος το Survivor. Και ότι μεγάλος νικητής, σημαντικό γι' αυτό και το έπαθλο αλλά και γενικότερα νικητής. Έστα πει
9: ο Γιώργος, γιατί τον ρώτησα τον Γιώργο. Εσύ τι είσαι, Γιώργο, ανακοίνωσε το έπαθλο, πηγαίνει στον.
1: Εντάξει, είναι το λιγότερο το έπαθλο.
9: Δεν το συζητάω αυτό τώρα. Απλά λέω τι ανακοίνωσε το έπαθλο.
1: Για τυπικούς λόγους ανακοινώσαμε ότι εντάξει, νικητές ουσιαστικά και τα παιδιά για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαΐου, εκείνο το πρωινό το πολύ άσχημο που ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Και στον τελικό για μένα δηλαδή πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Ναι. Κερδίσανε και οι δύο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρο νικητής της ζωής. Ένας πραγματικός survivor, ξέρεις, ταιριάζει και ο τίτλος πλέον. Είναι συνυφασμένος με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας και ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Ο Σταύρος έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι θα το στηρίξουν, ξέρεις, όχι μόνο στα ιατρικά και στη συνέχεια της ζωής του, σε όλα τα επίπεδα.
9: Μακάρι. Μακάρι, πραγματικά, με το καλό. Και έτσι έκλεισε αυτός ο κύκλος που πραγματικά ήταν από τους πιο. Από όλα αυτά τα νέα που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το ότι πιο δυσάρεστο έχει συμβεί. Για να νομίζω ότι ήταν το λιγότερο, όπως λέει και ο Γιώργος, που έπρεπε να δοθεί αυτό το. Για λόγους.
1: Πιο πολύ θέλαμε να δώσουμε και στα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις, που έχουν περάσει 4,5 μήνες ή περισσότερο εδώ πέρα μέσα στη ζούγκλα. Ξέρεις, έχουν ζήσει το Σταύρο από κοντά, να πούνε και αυτή την άποψή τους, να στείλουν το μήνυμά τους.
9: Ήταν σωστό, πολύ σωστό. Πολύ, πολύ σωστό, γιατί δεν θα μπορούσε να μην κλείσω κάποιο να μην πει μετά από τόσο
7: καιρό. Πιστεύω ότι επίσης και ο Μάνος κάπως θα πρέπει να.
0: Το είπε και ο Γιώργος εχθές και αυτό.
7: Και
1: ο Μάνος εννοείται, παιδιά, υπάρχει πλάνο. Θα ανταμεχθεί και αυτός. Είναι ηθική πιο πολύ δικαίωση, αλλά εντάξει, πολλές φορές ξέρεις, επειδή μπορεί να γίνει και αυτό, ξέρεις, θα βοηθηθεί και αυτός, θα επιβραβευθεί.
7: Και είμαι σίγουρη ότι.
1: Για όλο αυτό που έκανε.
7: Έτσι είναι και το σωστό και για τον Μάνο. Και για αυτό που βίωσε και για την πράξη που έκανε, που έμεινε εκεί. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος. Λειτουργήσε σωστά. Οπότε νομίζω ότι και ο Μάνος πρέπει κάπως να ανταμειχθεί.
1: Υπάρχει πλάνο.
7: Έτσι πρέπει.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.

δίπλα κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Να δω!

0: ξένα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

ανοίγουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Πρωινό σφαίρα.
3: Το σφαίρα password είναι 2, 2, 9, 9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιανός από τη μακρινή Μαδαγασκάρη.
1: Παραγγείλει ο Ζωστράτο από τα Κιουρκά.
2: Και ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Λοιπόν, πριν παίξουμε του φακέλου, Γιώργο, λίγο θέλετε να μου σχολιάσει αυτό που γίνεται χαμό στην τηλεόραση τι 2-3 τελευταίε μέρε και παντού. Είδε. Για του Τέριαν, για αυτού του τύπου που θέλουν να ζουν σαν Therians. Τα ζώα. Ναι, που θέλουν να ζουν σαν τα ζώα και που πηγαίνουν αν έχουν πρόβλημα υγεία εκτινέτρου. Έχει δει τι έγινε.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου να σου την άδεια, δεν το έχω και πολύ καλά. Τι κάνω,
2: δεν έχει πολύ άδικο.
0: Ναι, ναι, ναι, τάση που λέγονται Τέριαν, αυτοπροσδιορίζονται ω ζώα. Therians. Και ζητούν εκτινιατρική περίθαλψη στην Πορτογαλία. Βγήκε το εκεί οι γιατροί και είπαν ότι μην κανένας κτηνίατρος να μην γράψει συνταγή. Παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί αν δεν θέλεις να πας στο γιατρό ενώ έχεις κάτι και θες να πας στον κτηνίατρο, είπαν ότι εκεί οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους, δεν θα τους αναλάβουν ακόμα και αν πιστεύουν. Και το πράγμα
1: και άμα έχουν ψήλους αρχίζει... θα τους αφήσουν έτσι να ξύνονται.
0: Αρχίζει να παίρνει λίγο μια τροπή παράξενη. Δηλαδή μπαίνουν ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Γιατί δεν είναι λίγοι, είναι πλέον πάρα πολλοί.
2: Ποιος το είχε πει αυτό, ρε Γρηγόρη, το περίφημο ρε, πού πάμε ρε.
0: Αυτό βέβαια το θέμα που δεν μπορώ να το αναλύσω εγώ, γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα ήθελα όμως να μας δώσει λίγο ένα σμα για ιδέα, γιατί αυτή την ερώτηση που την κάναμε πολύ χιουμοριστικά στα παιδάκια στις 8 η ώρα, θα ήθελα πραγματικά να πούμε αν αποφασίσαμε να γίνουμε ζώο ο καθένας μας. Παναγή.
3: Κοίτα, με αυτό το θέμα και βλέποντας αυτές τις εικόνες, ναι, αρνούμε να πω σε αυτή την κουβέντα.
0: Αρνήσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τουλάχιστον τον Παναγή. Παναγή, αν αποφασίσεις να γίνεις Therians. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα, ο άλλος γίνεται γουρουνάκι, άλλος γίνεται λαγός, άλλος σκουνέλι. Γουρουνάκι, άλλος
1: θα
0: σκύλος.
1: Το λέω σου Παναγής.
0: Ναι, τι θα κάνεις, Παναγή, όχι σοβαρά, εσένα, τι θα σε ξέρω.
2: Εγώ θα ήθελα να γίνω το Παναγή, ζώο το οποίο πάρε. Θαυμάζω από μικρό.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο πρώτα το πει, να πω λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει το θέμα. Βάζουν λάσπη μέσα στο σπίτι. Κυλιούνται μέσα στη λάσπη.
2: Τρώνε από το πολλάκι του σκύλου.
0: Τρώνε από το πολλάκι του σκύλου. Περπατάνε στα τέσσερα. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι το κάνουν για 2 λεπτά.
2: Προσπαθούν και πολλοί ζουν κιόλα. Προσπαθούν να ζήσουν έτσι. Ζούσαμε τα γουρουνάκια.
0: Και ζούσαμε τα γουρουνάκια και πηγαίνει και βρίσκει λάσπη και τη βάζει μέσα στο σπίτι και πέφτει μέσα.
1: Ωραίο.
0: Ή πάει και βρίσκει που έχει γουρούνια και πηγαίνει κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, το θέμα δηλαδή, θέλω να πω ότι.
2: Καλά, Γρηγόρη, η άλλη έχει ντυθεί εδώ πέρα φίδι.
0: Ναι, έχει μια. Ναι, αλλά βλέπει ότι έχει μια.
2: Κόμπρα. Είσαι μια κόμπρα. Κοίταξε τώρα, αυτοί. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι χρήζουν ψυχιατρική περίθαλψη.
0: Μην το λες αυτό, Παναγία, δεν ξέρει. Μην το λες
1: τώρα. Δεν είσαι γιατρό.
0: Εντάξει, δεν είσαι γιατρό.
3: Δεν είσαι γιατρό. Παρ' όλα αυτά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Γουρουνάκι ο Παναγής. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, πες μου εσύ τι ζω. Βάλε κάτι
2: ρινίκο. Όχι, όχι, θα γινόμουν. Εγώ αν είχα την επιλογή, παιδιά, θα γινόμουν άγριο ζώο. Δηλαδή θα ήθελα να γίνω τίγρης, θα ήθελα να γίνω λύκος.
1: Τίγρης,
2: θα ήθελα να γίνω λιοντάρι, θα ήθελα να άγριο ζώο.
1: Λιοντάρι.
2: Άμα επέλεγα, ρε παιδιά, δεν μου είπατε να επιλέξω τι θα ήθελα. Σας λέω, άγριο ζώο θα ήθελα να γίνω.
1: Εγώ να πούμε και τι σου ταιριάζει όμως. Ναι, δεν νομίζω εγώ ότι θεωρώ πρέπει να παραμείνουμε στη δική σου άποψη.
0: Δεν έχω δει κανέναν από αυτούς εδώ τα βίντεο που παίζουν από, όλο το, από την Πορτογαλία που γίνεται αυτός ο χαμός. Δεν έχω δει κανέναν κότα. Θυμάσαι το ξύπνα Βασίλη που πήγαινε και ανέβαινε πάνω στο.
2: Κότα, ναι, σωστά.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν μια κότα.
2: Κοίτα,
0: πολύ ωραία.
2: Τι? Για όνομα.
0: Τι, για, μες τι βλέπεις, μες στον κόσμο, τι βλέπεις.
2: Μια κυρία που έχει βάλει τη μύτη ενός γουρουνιού και έχει γεμίσει το μπάνιο της χόμπα και κυλιέται στα χόμπατα.
0: Και το κάνουν σοβαρά. Το κάνουν σοβαρά.
2: Καλά, σοβαρά. Μην την κολλάς τώρα όλη αυτή την παράνοια με τη λέξη σοβαρά.
4: Όμως, δεν πόσο ψηλά πηδάει.
2: Έλα τώρα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
0: Η Νάνση τι πιστεύεις ότι θα ήταν. Την κοιτάς, να σε πάει, μην πεις καμιά βλακία.
2: Γατούλα.
0: Γατούλα.
3: Εγώ γατούλα.
1: Τι γατούλα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο
3: τα
0: νέα για τον καιρό, παρακαλώ λίγο. Και μετά θα παίξουμε φακέλους. Ναι, πήγαινε λίγο γιατί έχει πάει παρά 10 και είναι, με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αν θα βρέξει ή όχι, επειδή έρχεται Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και κάποιοι θα φύγουν. Για λίγο ακούστε σαν καιρό. Του φακέλους θα του παίξουμε μετά, θα παίξουμε 2 φορές.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 21 Μαΐου και η σημερινή ημέρα στην Αττική θα κυλήσει με αρκετά καλό καιρό, λίγες παρόλα αυτά αραιές συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 3 με 5 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή, αυριανή ημέρα 22 Μαΐου, θα κυλήσει με περισσότερη συννεφιά, κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και κάποιες διάσπαρτες μπόρες, δεν αποκλείεται να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 πρόσκαιρος και 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο, σύμφωνα και με τα σημερινά τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να κυλήσει με αρκετά ως πολύ άστατο καιρό. Θα εκδοθούν μπόρες, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, ενώ οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν εκτός από την περίπτωση των φαινομένων και κυρίως των καταιγίδων που πρόσκαιρα θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάντως την Κυριακή τα τελευταία στοιχεία θέλουν καλύτερο καιρό. Παρ' όλα αυτά, το μεσημέρι δεν αποκλείεται στα ορεινά να βγάλει κάποια τοπική βροχή μικρής διάρκειας, με τον βοριά να φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα 7 μποφόρ, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη θερμοκρασία, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και η Δευτέρα αλλά και η Τρίτη φαίνεται ότι θα κυλήσουν με αρκετά καλό καιρό, μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα στα ορεινά το μεσημέρι. Ο βοριάς θα παραμείνει ενισχυμένος και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26, μάλιστα από την Τρίτη, και στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ζωή μου, για πες μας εσύ τι θέλεις να κάνεις. Θα πω μια καλημέρα στο Οπερά, που είναι το Οπερά με τα πολύ ωραία γλυκά. Αυτά τα γλυκά, τα φρουτένια που έφτιαξε, που κατάκτησαν όλο τον πλανήτη. Έκανε και το Οπερά αυτά τα πίθανα φρούτα με γεύσεις.
1: Στείλτε μας για ένα να το δοκιμάσουμε, δεν έχουμε ποτέ.
0: Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι πάνω από. Έχει κάνει 20 έχουν κάνει.
1: 20
0: είναι διαφορετικά. Είναι φανταστικό. Κράτσα ακούγεται από πάνω, σπάει. Φανταστικό. Μια πολύ ωραία δουλειά που έκανε το Οπερά. Βέβαια, ανάλογα με το τι γεύση τρώει ο καθένας, ό,τι βλέπετε απ' έξω έχει και μέσα. Μαζί βέβαια με έναν άλλο συνδυασμό. Έκανε το Οπερά λοιπόν αυτά τα φρούτα. Οπότε βρείτε λίγο χρόνο, παρακαλώ, να περάσετε εκεί από Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Να δείτε αυτά τα φρούτα και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν τα ειδικά γλυκά. Και βέβαια να πιείτε και τον καφέ σας τώρα πρωί-πρωί. Να φάτε και το πρωινό σας. Έχει γίνει το Οπερά πραγματικά μία μαγεία. Το λέω αλήθεια. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε δειλά-δειλά, τώρα έχει σπάσει κυριολεκτικά τα ταμεία και γίνεται και ένας χαμός πανικός με όλο τον κόσμο από το Πάσχα και μετά να έχει πλέον κυριολεκτικά ανεβάσει στην κορυφή των ζαχαροπλαστείων το Οπερά εκεί στη Νέα Ιωνία με τεράστιο πάρκινγκ για να αφήσετε το αμάξι και να μην αγχώνεστε αν σας κορνάρουν ή που θα βρείτε να παρκάρετε. Πιείτε τον καφέ σας, πάρετε τα γλυκά σας, φάτε τα παγωτά σας. Είναι το μοναδικό Οπερά και αυτά τα γλυκά σαρώνουν πραγματικά από γεύση. Εγώ δεν τα δοκίμασα όλα. Από τα 5 μου άρεσαν τα 3 για τη γεύση μου, γιατί σίγουρα δεν μπορούν να σου αρέσουν όλα. Αλλά τα 3 που έφαγα ήταν καταπληκτικά. Είναι ανάλογα με το γεύση ο καθένα θέλει. Έχει 20, διαλέξτε τη δική σα γεύση. Α πούμε, ενώ το μάγκο, α πούμε, δεν το τρώω σαν φρούτο, κατάλαβε. Και το αυτό είναι σαν γλυκό μάγκο. Αλλά το δική μα εκεί ήταν.
2: Πρέπει να είσαι και μάγκο.
0: Μπράβο
2: του δεύτερου
0: που το καταφέραν και κάνουν αυτή τη γεύση. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα από το Οπερά που θα πάρετε το βράδυ στο σπίτι.
3: Λοιπόν, το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα και να σας πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στοίχημα και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στοίχημα έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράσεις, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνο.
4: Σκεφτείτε το καλοκαίρι. Εκτός δρόμου, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο οικουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εμείς αύριο Παρασκευή θα κληρώσουμε έναν νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα σε καμπίνα και θα έχει και αυτοκίνητο μέσα, έτσι. Όχι καμπίνα, μέσα στο καράβι. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή, το ξέρετε. Εσείς για να μπείτε πρέπει να στείλετε στο Viber σου ένα μήνυμα στο 6936101022 και να γράψετε Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ, πάμε μια καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Λίγο μεγάλη μου ακούγεται.
0: Πόσα χρόνια έχετε μείνει.
5: Πήρα λάθος.
0: Τι πήρατε, όχι πείτε μας τι πήρατε, θα το λύσουμε εμείς.
5: Πήρα σε εσάς, αλλά δεν πήρα για παιδικό τραγουδάκι.
0: Τι πήρατε, για τους φακελούς.
5: Ναι, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Το όνομά σας πώς είναι το όνομά σας.
5: Αντωνία.
0: Αντωνία, πολύ γλυκιά φωνή. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Πάτρα.
0: Η Αντωνία από την Πάτρα είναι πελατάκι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το λες αυτό για την Αντωνία?
1: Αντωνία, δεν είσαι πελατάκι, πες.
5: Έχω κερδίσει μία φορά πέρσι από το Χαρμάνι.
0: Άκου, τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε
1: από
0: τους φακέλους.
1: Ναι,
0: για να ξανακερδίσεις από το Χαρμάνι.
5: Ναι.
0: Και να πάρεις και μια δωρεπιταγή από το Nancy Five, πώς πούμε,
3: Fashion.
0: Five Fashion. Θέλω, έχω πάνω μου 2, 4, 6, 8, 9 φακέλους.
5: Ναι.
0: Αν βρεις που βρίσκεται το νούμερο 3, σε έναν από τους φακέλους πήρες μια δωρεπιταγή Χαρμάνι.
1: Και άμα δεν το βρει.
5: Τι θα γίνει.
1: Ναι, χαμό.
0: Δεν θα πας στο Χαρμάνι από εμάς. Θα πας μόνη σου.
1: Μη μιλάς έτσι. Είναι σε
5: λοιπόν,
1: άλλο.
5: Λοιπόν, ωραία. Οι φακέλοι είναι αριθμητικά.
0: Όχι. Δεν...
5: Α.
1: Μ' αρέσει γιατί παρακολουθείς και την εκπομπή.
5: Καλέ, παρακολουθώ.
0: Λουλούδι, okay. Κεραυνό, σούφο, βούλες, στόχος, μουστάκι, αγελάδα, σουβλάκι και ένας ροζ σκέτος. Πού είναι το 3?
5: Θα
0: γρήγορα.
5: Πω στο λουλούδι.
0: Στο λουλούδι. Και στο λουλούδι μέσα είναι το 6. Λυπάμαι, φιλάκια πολλά, να ξαναπροσπαθήσεις σε λίγο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: σφαίρα. Η ώρα είναι 8. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Δεν είπαμε τώρα κάτι.
0: Εντάξει. Bonjour.
3: Κομμότητα πέι.
1: Κομμόν σαβά, σαβά μπιάν και δεν συμμαζεύεται.
0: Προφιτερόλ. Το ξέρεις ότι το προφιτερόλ είναι γαλλικό, ε? Το ασανσέρ είναι γαλλικό, ε? Τα ξέρεις αυτά?
5: Ναι.
0: Αγγλικιά.
1: Καμπρεγιάζε.
0: Έλα, τη φέραμε σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, Φέι, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα προφιτερόλ. Δεν χρειάζεται να έρχεται τίποτα άλλο. Και ένας κύριος να το τρώει. Με ένα κλειστό μάτι, ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Φέι?
5: Ο καπετάνιο.
1: Ναι.
10: Είσαστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
10: Δεν σας ακούω.
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Ποιος? Όλοι μαζί. Τελειώνει το καλοκαίρι, έρχεται.
1: Κίτρινος είναι και είναι μπελά.
0: Γομς, Βουγαράκης, Λικό.

0: Καλημέρα, καλό σχολείο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τελικά τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Θα το κρατήσουμε έτσι και θα το θυμόμαστε πάντα. Να πω μια καλημέρα στη Μαλένα που σήμερα γιορτάζει. Γεια σου Μαλένα. Ξέρω ότι μ' ακούς εκεί με τη μαμά τη Δήμητρα. Νάση, ακούγεται πάρα πολύ δυνατό αυτό που έχεις. Παρακαλώ. Μαλένα, χρόνια πολλά με τη μαμά σου την υπέροχη τη Δήμητρα που σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ. Μαλένα, υπέροχη, της αρέσει το τζάλα. Οπότε σε παρακαλώ, όταν θα γυρίσουμε από διαφημίσεις, θα μπούμε με το τζάλα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η μέρα Eurovision σήμερα για τα παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά μείνανε κάποια τραγούδια που τα αγαπήσαμε πάρα πολύ, ακόμη και αν δεν κάνανε τη μεγάλη επιτυχία. Γεια σου, Μαλένα. Και όλοι εσείς που γιορτάζετε σήμερα και σας λένε Κώστα, Ελένη, μικρή ή μεγάλη, χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Να είσαστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνουν. Είναι ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στο Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
13: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
4: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
4: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Ονομάσαι το Μάι.
23: Και ποιος είμαι ένα.
22: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να είναι καλά και η Αντιγόνη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη αυτή.
1: Η Buxton!
0: Τι η Αντιγόνη, Buxton!
2: Για το θέαμα, ρε παιδιά.
0: Για το θέαμα και
2: ήταν κουκλάρα τώρα. Κουκλάρα
0: και πολύ γλυκό παιδί και να είναι καλά όπου και να είναι. Φύγαμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντια, καλημέρα.
5: Τι κάνετε? Καλά είστε?
0: Έλυσα
5: το ένιγμα με την μπόχα κάτω στα νότια φίλε. Κάθε φορά που τραβάει καζανάκι η βάβο λέει κάτι βγαίνει από κάτω. Πρέπει να έχει βολώσει. Πρέπει να έχουν βολώσει όλα τα φρεάτια.
2: Αυτό τέλος λες πάνω, να είναι το πρόβλημα.
5: Αυτό πρέπει να είναι τι αφού μυρίζει και το σπίτι. Περίεργα μου λέει. Δεν ξέρω φυσικά γιατί κάνανε και πατσά από σκατζόχυρο, αλλά θες το βράδυ. Δεν γίνεται να μυρίζει και σήμερα το πρωί. Θέλω να σε πω την κίνηση γιατί θα σα ανοίξω την όρεξη. Το ξέρω. Έχει πολύ ακριβώς. Βάρη Σκοροπίου έχει πάρα πολύ κίνηση από τα πηγαδάκια μέχρι πάνω εκεί πριν τις τρύπες που έχει κάτι τούνελ, κάτι χαζομάρες. Έχει πολύ κίνηση πολύ στην κάθοδο εκεί πέρα στην Εθνική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Από το Ζεφύρι πιάνει από τις Αχαρνές. Ένα μικρό κομματάκι εκεί στη διεκλάδωση που φεύγει δεξιά για περιφερειακή Αμυτού. Μη πα από εκεί καθόλου στην Αττική Οδό αναφέρομαι. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό τώρα Κηφισίας εκεί στο Χαλάνδρι, μετά εκεί στα Μευτήρια, η Κατλουλουδάδικα πιο κάτω. Έχει ένα παντοφλάδικο καλό τώρα, κλείνει, έχει και τιμές προσφορές. Κάνω παράλληλα και τις δικές μου διαφημίσεις, ό,τι προλάβω να κάνω.
2: Καλή.
5: Έχει στη Μεσογείο από το Χαλάνδρι και κάτω πίζει το πράγμα. Έχει πολλή κίνηση μετά το Ελληνικό, εκεί στον πύργο. Πρέπει να κατέβει ο Άδωνης και έχει ανέβει πάνω, ρε τυρέ. Κάτι δείχνει εκεί πέρα να φτιάξουν κάτι σοβατοπιά, κάτι τέτοια. Αυτά, δόξα τω Θεώ. Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Βαλάντη.
1: Με κούρασε και λίγο και ο Βαλάντης φέτος.
2: Σε κούρεσε.
5: Ποιο είναι το παιδί? Καινούριο είναι, πότε τον πήρα?
2: Ναι, είναι καινούριος. Μην το δίνεις σημασία.
5: Μας τελειώνει.
6: Είναι ο Μάης δίχως Τέρι. Μέχες ένα Περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θύμησε μου λίγο, Παναγία, εσύ που τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Τι πατούσαμε για να πάω βόλτα το σκύλο?
1: Πω, φίλε.
2: 10-16.
0: Τι πατούσαμε, ε? Τι σας θύμισα τώρα, ε? Για να πω ότι ήταν μακριά, πριν 6 χρόνια έγινε.
3: Πόσα λουράκια. Αγοράστηκαν χωρίς να υπάρχει σκύλος.
0: Πόσα, πατήστε το ένα για να πάτε.
1: Τι στέλναμε, ρε παιδιά.
0: Τι στέλναμε, ρε παιδιά, για θυμηθείτε.
1: Γιώργο, δεν θυμάσαι.
0: Ο Γιώργος έστειλε γλυκά.
2: Νόμιζα 10-16, ρε φίλε, κάτσα να δω.
0: 10-16, στέλναμε.
1: Στο 10-16 ή πληκτρολογούσαμε 10-16.
2: Έστειλε 10-16 και σου έλεγε ναι, άντε βγες.
0: Ναι.
2: Κατουργέται, ξέρω.
3: Καθόμαστε στα ζαβά.
4: Ναι, αλλά γράφαμε ένα νούμερο. Στέλναμε ένα νούμερο.
0: Μιλάμε, λες και μιλάμε για το 1980,
3: νομίζω το 5.
0: Τώρα έγινε αυτό.
1: Για να σας πω κάτι, αλήθεια, γιατί το σκεφτόμουν προχθές. Έφευγα, έχω ένα σημείο χαρακτηριστικά που μου θυμίζει την καραντίνα. Ναι. Με είχαν σταματήσει.
2: Φίλε, θυμάμαι. 13-033 και έστελνε 6.
0: Ναι. 13-036 ναι, για το σκύλο.
2: Ναι. Έστελνε 6
0: το ένα τι ήταν. Το ένα τι ήταν.
2: Α, καλά, που να ξέρω τώρα.
0: Α, νόμιζα τα βρήκε. Νόμιζα τα βρήκε.
2: Όχι,
0: όλα,
2: έβαλα το σκύλο μόνο.
1: Α, εντάξει. Και θυμάμαι τότε ήταν καραντίνα-καραντίνα. Απαγόρευση έξω.
0: Ναι.
1: Και με σταματάνε, είχε γεννήσει η Ελένη το Μάρκο πρώτη μέρα. Και φεύγω, αφού γέννησε και ανεβήκανε στο δωμάτιο, φεύγω να πάω στο σπίτι.
0: Για γέννα τι πατούσες?
1: Και εκεί στην Κηφισιά με σταματάνε, με σταματάει η αστυνομία. Παιδιά, δεν το ξεχάσω από το σημείο. Οπότε όποτε περνάω από εκεί, αυτό θυμάμαι. Και μου λέει η αστυνομία, γιατί είσαστε έξω, πού πάτε? Και λέω, ρε παιδιά, λέω, γέννησε η γυναίκα μου. Λέει, έχετε το χαρτί από το νοσοκομείο ότι γέννησε η γυναίκα σας.
3: Πόσο κουτό ακούγεται.
1: Και λέω, μαλάκα, τι έχει ζήσει η δική
2: μας γενιά.
0: Και τη δική μας γενιά δεν το είσαι αυτό.
1: Εσύ, Γρηγόρη μου, έχει ζήσει και την εποχή του 90 που μου έλεγες πριν, που υπήρχε ασυδοσία. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Δεν έχουμε ζήσει μόνο αυτό.
0: Τα κλάματα και όλες.
1: Όχι, γιατί έχω άδικο.
0: Μα όχι, αλλά εσύ τι γέννησε.
1: Η δική μου η γενιά έχει ζήσει.
0: Ποια γενιά, μωρέ, κοτζάμα με την
1: μανάκαλο. Η δική μου η γενιά έχει ζήσει. Capital control. Οικονομική κρίση το 7.
0: Ποια γενιά, ρε, το 40 χρονών είσαι, κοντεύει πλέον πα τα κλάματα.
1: 40 και στα μούτρα σου. 36 είμαι.
0: 36-30 χρονών το ζήσει. Δεν το ζήσει να πούν τα παιδιά που
1: κάνει λάθο, Γρηγόρη. Στα 25 εγώ το 2008 ήταν η πρώτη οικονομική κρίση. Τι λε τώρα.
0: Γιατί εμεί δεν εμένα πότε με προλαβεί το 2008. Πόσο χρονών ήμουν.
1: Εσύ όμω ζήσει και πώ τρώγατε, δεν σταματάγατε. Σαν κουτάλια, τρώγατε.
0: Ναι, πού πήγανε μετά αυτά τα κουτάλια? Αμέσως η δικιά
1: σου. Εγώ έχω ζήσει μόνο το
0: ίδιο. Ίδια γενιά είμαστε, οι δυο μας, να ξέρεις.
1: Άσε ρε που είμαστε ίδια γενιά.
0: Ίδια γενιά. Λοιπόν, πάμε, Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε, στείλτε μήνυμα 69-36-10-10-22. Μην γράψετε ένα, δύο ή τρία. Μόνο μήνυμα και όνομα για να πείτε στην κλήρωση για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να τους έχει καλά ο Θεός. Μια οικογένεια που είναι πραγματικά υπέροχη και θα βραβευτεί και από αυτή την εκπομπή στα 15 χρόνια, η οικογένεια Ανδριοπούλου, για όλα αυτά που τα καλά που κάνει στον κόσμο και εσείς το ξεχρεώνετε και το λέω κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή με ένα τηλεφώνημα για αγορές άνω των 30 ευρώ. Βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης και πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη στον Ανδριόπουλο, αν δεν έχετε πάει, να δείτε τι υπέροχα πράγματα έχει.
1: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
2: Αν είναι αυτή τα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας σήμερα. Έχω βάλει διάφορους καλλιτέχνες που σήμερα γιορτάζουν. Δεν μπορώ να τους βάλω όλους. Κάποια τραγούδια ξεχώρισα, κάποιους καλλιτέχνες, έτσι για να τους θυμίσουμε.
1: Κανονικά, σήμερα ήταν η μέρα Κωνσταντίνου Αργυρού.
3: Όχι, κανονικά είναι ότι νιώθω εγώ ότι θα κάνω, όχι τι νιώθεις εσύ.
1: Άρα,
3: δική μου δεν είναι στήλη.
1: Εγώ λέω την άποψή μου.
3: Όλοι έχουμε από μία τέτοια.
6: Ως το τραύμα ακόμα πονάει και φταίω για όλα εγώ.
2: Παναγία, είπε για τον ποπό σου τώρα.
3: Ναι. Live λοιπόν στο TikTok Νάνση Αντωνίου με S και D. Επειδή με ρωτάτε πως είναι και στο Instagram Νάνση.Αντωνίου, εκεί θα με βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Πάμε να πούμε τα ζώδιά μας. Θέλω να πω χρόνια πολλά στις ξαδερφούλες μου τις πρώτες που και οι τρεις γιορτάζουν. Στην Τίνα, στην Ελένη, στην Ιτσούλα μου, στα νύπια μου, στους Κωνσταντίνους, στους δύο μου το... Όλη η οικογένειά μου βασικά γιορτάζει σήμερα. Πολύ αγαπημένη γιορτή για μένα. Να πω και στο Σπυράκο να χαίρεται την Ελενίτσα του εκεί στο Σπύρο από το Θανάση. Στο Διανύση μας να χαίρεται τη Μαριλένα του. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η καθημερινότητά σας θα αλλάξει αλλά να ασχοληθείτε με ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Οι εκκρεμότητες που αφήνετε πίσω θα βρεθούν πάλι στο δρόμο σας. Εάν συνεχίσετε να είστε κυκλοθυμικοί και απόμακροι, σε λίγο θα καταφέρετε να είστε μόνοι.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα μου εδώ στο TikTok. Μου γράφετε μηνύματα από παντού. Να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε, παιδιά. Να γιορτάζουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: καλημέρα στη Τζο, στην Νικόλ.
1: Ματώνει σκέψεις, αν άλλο λατρέψεις, αν άλλον στα μάτια
0: κοιτάς. Γεια σου Λέλη, τι ωραίο όνομα.
1: Τα χέρια μου κράτα, μη φεύγεις στα μάτα.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
0: Και περνάω στους Σταύρους. Το πλανητικό σκηνικό είναι πλούσιο σε αλλαγές και μπορεί σε αρκετά να σας βοηθάει, αλλά οι εντάσεις και οι προστριβές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι σίγουρα έντονες. Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας και ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει πραγματικά. Περνάμε τώρα στην Ελένη Βιτάλη. Τα έχω κάνει ένα αναχταρμά, δεν πειράζει. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου Τζούλια, γεια σου

0: περνάω στα διδυμάκια. Συνεχίστε τα θέματά σας με τους ίδιους ρυθμούς.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: Θυμάται και αυτούς και τις πράξεις τους. Μην προσπαθείτε να ανακαλύψετε τι μπορεί να κρύβουν κάποιοι, γιατί υπάρχει φόβος παρεξηγήσεων. Και αυτό το διάστημα εσάς τους υδρογόους σας έχουν πολύ παρεξηγημένους, ρε παιδιά. Ποιο είναι το τελευταίο? Το τελευταίο δεν είναι μετά?
1: Όχι, έτσι, αλλά...
0: Βάλει πολλά, ένας Κώστας Τουρνάς.
1: Έχω ένα Μπίγαλη και μία Φουρέρα.
0: Α, στα βάλει τα μετά το Μπίγαλη και τη Φουρέρα, έτσι να το θυμίσουμε.
1: Θα τελειώσω έτσι δηλαδή.
0: Τώρα τελειώσω με τον Τουρνά.

0: Γεια σου Βασίλη. Κλείνω λοιπόν με τα ψαράκια μας.
1: Τι έβαλα, καραόκι έβαλα.
0: Δεν ξέρω τι έβαλες. Βρες το, συγκρατήστε τον εκνευρισμό σας. Θες να τραγουδήσω εγώ, δεν θα το πω καλά. Θα με κοροϊδεύουν πάλι ότι λέω τα σου και τα φου. Γεια σου Ρένι Μέτα.
1: Κώστα τραγούδα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Παρέτσι αυτό. Δικό σας.
0: Τελειώνει ρε βρες το τραγούδι, γιορτάζει ο άνθρωπος σήμερα. Σταματήσω, δεν θα πω τους ηχθείς αν δεν το βρεις. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Τεό.
1: Μα δεν γίνεται να μπορεί να ανεβάσει κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε αντέχω. Καταλαβαίνεις ότι σήμερα γιορτάζει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Γράφει δίπλα χωρίς λόγια. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι?
0: Όχι.
1: Έτσι λέει, τι να μας πάνε με νύχτα.
0: Α, ναι μπορεί, ναι.
1: Άλμπουμ κάτω από την Ακρόπολη.
0: Απλά το άλλο, το σκέτο, ήταν λίγο πιο...
1: Συνθεσάιζε.
0: Τι να τον κάνω, χαζεύει. Κλείνω με τα ψαράκια.
1: Τι να μας κάνει νύχτα,
0: μια νύχτα μόνο,
1: τι να μας κάνει.
0: Συγκρατήστε λίγο τον εκνευρισμό σας και μην θυμώνετε με όσους δεν σας φταίνε. Μην παίρνετε πρωτοβουλίες που δεν μπορείτε να τις διεκπαιρεώσετε και μην αφήνετε τις εντάσεις να σας καταβάλουν. Δεν θέλουμε εντάσεις. Γίνετε πιο συνεργάσιμοι με τους ανέτερους.

0: ερωτευμένοι ήμασταν και πάμε σε break. Και πολύ σύντομα θα έρθουμε και θα βάλει τα δύο τραγούδια που δεν πρόλαβα να βάλω στο ζώδιο. Γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι δύο καλλιτέχνες.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρω.

0: πηγαίνεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
0: Με Tourist Ferries. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
21: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα. Ακούσαμε πολλά τραγούδια έτσι από το παρελθόν, πήραμε πολύ μεγάλη δόση. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγή, σήμερα είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος και πονεμένος, αλλά σε αφήνω να μου πεις κάτι έτσι, να μου διάλεξες κάποιο καλό από αυτά που σου στείλανε.
1: Διάλεξε κάποιο καλό, αλλά δεν ξέρω, είναι για γέλιο ή για κλάματα. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην είμαστε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
0: Για να γελάσεις, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
1: Ο Δημήτρης μένει σε μια πολυκατοικία. Η πολυκατοικία, τέλος πάντων, έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι...
2: Θα πετά, δεν είναι σημασία, τον πετά.
1: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
1: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
0: Το θέμα είναι ότι
1: ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
0: Όπως τα ντουζένια της.
1: Πρόσφατα έχασε το σύντροφο, το σύζυγό
2: της. Όχι, τα ντουζένια της.
0: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
0: Ντουζένια
3: είναι. Εκείνος πόσο είναι?
0: Κάνεις μεγάλο.
1: 42.
0: Πολύ ντουζένια.
1: Η άλλη είναι περίπου
0: στα
2: 30 ήταν
4: ζουμερή.
2: Άγουρη.
0: Όχι ρε φίλε, άλλο.
1: Κάτσε ρε παιδιά να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Ο Γιώργος είναι εδώ.
2: Ναι.
4: Εδώ είμαι. Ναι.
0: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι,
4: δεν ξέρουνε. Γρηγόρη, παιδάκια.
0: Είναι παιδιά.
1: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
0: Χειρεύσασα. Έτσι γράφει.
1: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα πολυλογώ. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
1: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον καράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
1: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της ιδιότητα.
0: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
1: Μα αυτός θέλει λεπτομέρειες. Τι μήνυμα, σε νοιάζει αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μωρό, μαλάκα, δεν τα υιοθετήσεις.
2: Μπορεί να έγινε παππούς.
1: Έλα, πανάδεμάτωνε.
2: Μπορεί να έγινε παππούς.
1: Έμα πραγματικά, δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο.
1: Απλά επειδή. Μαλάκα, λες κοινοληξίαρχο.
3: Επειδή τελείωνε, ρε, παιδιά, ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
0: Σαν τα κρυάρια.
1: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ? Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσασα, δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
0: Ουδέν.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
1: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
0: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Φίλε.
1: Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
0: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει εμάς ο πώς το λένε ο Δημήτρης, ποιο είναι?
1: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
1: Όχι παιδιά, λέει. Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
0: Και τι θέλει να κάνει.
1: Θα βρίσκουμε πολύ καλά στο
4: κρεβάτι.
0: Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
1: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς θα το πει. Δεν
0: το πει στην πόρτα, το ρωτήσει. Θα το πει ή δεν το πει, φίλε, να ξέρω.
1: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: είπαν. Εγώ πάντως το 40 διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
1: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
1: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
0: Όχι ρε φίλε. Εντάξει κάτσε.
3: Στα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω, θαύμα.
1: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη?
0: Μα δεν είναι δίλημα.
1: Τι θα κάνεις τώρα?
4: Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
1: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπος κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπες. Εκεί, τώρα πιάνει εκεί και. Τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρες. Δεν πες κουβέντα.
1: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα. Τι.
1: Ναι. Να όχι, πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιος δεν το πιστεύει ότι πήγαινε.
1: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
0: Μην γελάσετε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
1: Τι να κάνω, ωραία, πείτε, παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
0: Δεν είναι δίλημα, καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
0: Πραγματικά, δεν
4: έχω
0: να.
1: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: Ελλάδο, ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτιο και Απρίλιο.
0: Να βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
1: Βέβαια δεν είχε ασχοληθεί
3: κανένας. Παραγραφή χρεών.
1: Κράτα το αυτομάτι
4: στα σχολιάς, δώρο.
0: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι σύντομα.
4: Άμεσος δράσης, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
1: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας, να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
11: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
11: Ναι.
1: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή.
0: Είναι hey, hands free.
1: Αχα.
11: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
11: Ναι, το έβγαλα.
0: Okay.
11: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
1: Μπορείστε.
11: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε, ότι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
1: Σωστό.
4: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα. Ναι. Αυτό βράδυ.
0: Έχει δίκιο.
11: Κατέβηκα,
0: έχει πολύ υγρασία, μου είπαν, και κατέβηκα κάτω
1: να.
0: Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
2: Όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν, έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
0: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο?
3: Εγώ δεν τον καλύπτω, παιδιά.
2: Τι εννοείς δεν τον καλύπτεις?
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
11: Εάν το πει τη γυναίκα σου, για να το καταλάβει, δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
4: Με την γριά, πείτε το, πείτε το, με την γριά.
0: Όχι γριά, Γιώργο, όχι γριά 58 χρονών.
4: The mommy returns.
0: Στα ντουζένια τη είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
1: Άρα εσεί λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα,
11: ναι, ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί, γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου, όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
11: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί που ήρθε.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω?
4: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά, γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
11: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή, σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί?
11: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Δεν μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχει ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
11: Χαμένο, λες, όχι, δεν έχω ρίξει.
2: Ναι, το μυαλό χαμένο πάει.
3: Το μυαλό.
1: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, γεια.
0: Άρα, εν κατακλείδη.
1: Εν κατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά. Γιατί, παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Τι κάνετε, αλάνια μου? Κάθε
0: δόξα
11: μέρα
0: το
11: σας
0: Θεό,
11: ακούω.
0: Κατά προοδικά.
11: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα. Ο Παναγής δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
1: Τι να κάνω, είμαι και
4: δεν ξέρει γράμματα.
11: Δεν ξέρει γράμματα.
1: Δεν ξέρει γράμματα.
11: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
1: Θα πάω, θα πάω να με μάθει. Ναι.
11: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
1: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε?
11: Τώρα, άστο. Θα είχα πάει ήδη στο Πικέρμι που είναι ο άντρας μου και δεν τον είχα πιάσει.
1: Ένα που είσαι ζηλιάρα γενικά.
11: Όχι.
1: Δεν
11: είμαι ζηλιάρα καθόλου. Όχι, όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης. Εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
1: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
11: όχι,
1: και είναι.
11: Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί να σας γνωρίσω.
1: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
11: Ποιος το λέει αυτό?
3: Ο Καλούδης
1: τα λέει αυτά τα ωραία. Να πούμε πριν να μην τρελάνει.
11: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
1: Φιλάκια.
4: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το Λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
1: Μέχρι χθες
4: ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα. Πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
1: Να χωρίσει. Λοιπόν, κάνε και ένα δώρο στο κορίτσι της, στο κορίτσι την κερατού.
3: Σε όλα τα κορίτσια μου θα κάνω, παιδιά. Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Είμαστε λίγο αργοπορημένες. Lateagain.gr. Θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και κερδίζεις μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ γράφοντας Lateagain και το ονοματεπώνυμό σου.
4: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Στο νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Τι λέει, αυτό επιλέγουμε εδώ, ρε παιδί μου. Αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε, βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και παιδιά, να σας πω κι εγώ, αν Νίκο θες να μου το βάλεις μία.
4: Να βλέπω.
1: Όχι. Συλλήθιο, δεν εννοούσα αυτό. Λοιπόν, κάθε δύσκολο λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πο έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.

0: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση,

0: Κουράζοντα τη σκία, συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυθάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
16: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Jumbo.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion,

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μαϊ τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Άσκο έτσι που τέλος του μηνός, εδώ 29 του μηνός, σε 8 μέρες κάνουμε την κλήρωση για δωρεπιταγή 1.000 ευρώ. Η νούμερο είναι εταιρεία ανακαινήσεων, βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482, 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα και κάνετε μία επίσκεψη και λύνετε τα πάντα. Δίνετε το ραντεβού σας με μια φορά. Τα έχουν όλα σε ένα κτίριο. Να σκο. Ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Λοιπόν, 6936-10-10-22 για τη δώρο επιταγή των 1.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb, μετά θα παίξουμε φακέλους και μετά έχει σφαίρα voice, γιατί δεν παίξαμε και φακέλους σήμερα και έχουμε και σφαίρα courier. Όλα μαζί.
1: Γιατί δεν εδώ. Παίξαμε.
0: Δεν παίξαμε γιατί. Δεν παίξαμε γιατί δεν παίξαμε.
2: Οι δουλειές πότε θα βγουν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31 beat the bomb, Νίκο. Εκεί,
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για άνοιξε λίγο να δούμε τι γίνεται.
5: Καν!
2: Τι δεν Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
6: Καλέργης Κώστας.
2: Με ονοματεπώνυμο συστήθηκε.
5: Καλέργης.
0: Πώς λέμε, Λίλα Πάουζε.
2: Μπορούμε να το φωνάζουμε Καλέργη από εδώ.
6: Μιλάω με εσάς τώρα,
0: Ναι. Τι γίνεται, είσαι καλά?
6: Καλά, από Ρέθυμνο παίρνω.
0: Γεια σου, Καλέργη Κώστα.
2: Γι' αυτό έτσι, με Καλέργη.
5: Κώστας, είπες, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα.
5: Πολύχρονος.
0: Κώστα μου, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
6: Όχι, έχω πάρει πάρα πολλές φορές, σας ακούω από όταν ξεκινήσατε.
0: Φίλε, πώς είναι δυνατόν? Και άλλοι παίρνουν 10 φορές και πιάνουν, ρε φίλε, αμέσως να πούμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ξεκινάει από το 1 ευρώ.
6: Σταματάει. Επειδή ήταν η γιορτή μου.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάει από το 1 ευρώ και σταματάει στα 500, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μπορεί να σκάσει οπουδήποτε, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2, 5, 30, 40 ευρώ, 50.
5: Ωραίο δώρο του κάνεις, Καλούδη, για την γιορτή του.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Εγώ ντρέπομαι τώρα, δεν θα συμμετέχω σε αυτό.
0: Εσύ ντρέπεσαι γιατί με άλλα λεφτά κάνεις μαγκές εσύ.
2: Έλα τώρα 50.
1: Α, καλά, ξεχάσω.
0: Δώσε άλλα 50 ευρώ εσύ από την τσέπη σου και θα τα δώσω εγώ τα 50.
2: Είμαστε ύψαρο Κώστα, να έλα τώρα. Το πρώτο μου σκορ.
6: Κρίμα, κρίμα.
0: Αχ, Κώστα μου, πολύχρονο.
1: Να σα πω κάτι. Χθες κάποιος κέρδισε 500 ευρώ, θυμάμαι.
5: Κώστα, πολύχρονο.
1: 700 έτσι.
5: Στείλε μας κάτι γλυκά να φάμε. Φιλάκια πολλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κώστα μου, πολύχρονο.
6: Καλή συνέχεια.
2: Πάει, το χάσαμε τον ακροατή.
1: Μα ξανακούσει.
2: Ε, βέβαια. Με τις γυφτιές σας.
1: Γιατί δεν έδωσες κάτι, ρε, από την τσέπη σου? Είσαι λίγο στριμωγμένα.
2: Ναι, δεν είναι αυτή την περίοδο, είμαι πολύ.
5: Και εγώ, παιδιά, με τσιματσίμα.

0: για ένα μάτι-μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με ό,τι αφορά βέβαια ζευγάρια, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ. Το καλοκαίρι φτάνει, ετοιμαστείτε σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση αύριο για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 69-36-10-10-22. Μάτι-μάτι, γράψτε μία φορά μάτι. Μάτι να μην σας πιάσει. Ο ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα κάνουμε αύριο για ένα ζευγάρι γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο φακέλους, παρακαλώ.
1: Κάτσε, βρε Γρηγόρη, μα πούμε και εμείς περίμενα. Κάτσε, εδώ πέρα. Κάτσε,
0: δεν χρειάζεται.
1: Σούλη, ακούς, καλημέρα.
0: Έγινε, έχουμε τραλαθεί να πούμε. Όπα, όπα, όπα. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Παναγί. Νίκο, δώσε λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Σε παρακαλώ, πάρε το τηλέφωνο να μου κάνεις λίγο ένα live εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, live παρακαλώ εδώ για τους. Πόσα λεφτά να δώσω, Νίκο? Χθες δώσαμε 700 ευρώ.
4: 200 ευρώ. 200 ευρώ δώσε. Κάτω από το αυτό που λέει το Ιόρι.
0: 600
4: Γιατί
0: ευρώ.
4: Δίνουμε πάνω, έτσι. Δίνουμε πάνω. Εμείς είμαστε.
0: 600 ευρώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
5: Δεν τα κάνουμε χίλια γιατί είμαι ο Κωνσταντίνος.
4: Μπράβο, θα τα πάρει, το ξέρω.
0: Χίλια είπε ο Κωνσταντίνος.
1: Ποιος Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, ο Κωνσταντίνος πού είναι πριν?
5: Όχι, άλλος είμαι.
0: Από πού παίρνεις, Κωνσταντίνε?
5: Από τον Άγιο Δημητρίο.
0: Ωραία, 1000 ευρώ, Κωνσταντίνο, ορίστε. Εντάξει.
4: Λέτε μου, ωραία.
0: 1000 ευρώ.
1: Κάνε live στον Άνση και λέει Αντωνίου.
5: Τα ίδια παίρνουμε όλοι.
4: Κουνάκι του κεφάλι, εντάξει, 1000 ευρώ. 1000
0: ευρώ. Ακούω. Χθε η κοπέλα κέρδισε 500 και επειδή συγκινήθηκε και ήθελε να τα στείλει. Κώστα, αν κλάψει. Άμα κλάψει, θα ανέβει το ποσό.
1: Κλάψε λίγο.
0: Λοιπόν.
5: Πόσο να κλάψω.
4: Πιο πολύ, άμα είναι εδώ.
0: Τώρα μου εντάξει, μην κάνουμε πλάκα.
5: Γιατί κάνουμε και
0: μαγιονέτες. Η κοπέλα συγκινήθηκε πραγματικά, τώρα μην κάνουμε πλάκα.
4: Συγκινήθηκε που κέρδισε 500 ευρώ.
0: Όχι, σταμάτα, γιατί θα τα έστελνε στον. Είχε πρόβλημα οικονομικό και είχε το γιο της Φαντάρο. Περίμενε και είπαμε να δώσουμε 700 ευρώ. Έλα, σκάσε βρε, βλάκα, σκάσε πια.
1: Πες μου κι άλλα για το γιο του Φαντάρο.
4: Μου φέρει την εφημερίδα στο κεφάλι. Καταγγέλ.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Θα τη διαβάσω.
5: Να πούμε το σουβλάκι.
1: Α, περίμενε.
0: Κωνσταντίνε, 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8.
5: Διαλέγεις 3.
0: Ποιος?
1: Σουβλάκι, στόχο ροζ.
0: Α, είσαι τόσο σουβλάκι ροζ. Είσαι τόσο
5: Δεν είμαι. Είναι τώρα, αν παίξουμε στην τύχη μας σήμερα και στην γιορτή μας, μπορεί κάτι να γίνει.
0: Λοιπόν. Φίλε, έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, Νικολάκη.
1: Μηδέν.
4: Όχι, κάνω μαζευτείτε.
0: Ξεκινάω το ροζ και έχει το μηδέν.
1: Πόσο έχουμε πει, 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ.
4: Ναι, έτσι τα λέμε, τα ευρώ λες και είναι...
5: Σταμάτα, βρε, δεν θα πάρουμε, σταμάτα.
1: Σταμάτα, βρε, μου λες, σταμάτα.
4: Άμα τα πάρεις, μισά-μισά.
0: Τους έχεις φάει, να πούμε. Λοιπόν, μηδέν, φίλε, ο πρώτος φάκελος. Έχεις πολλούς συνδυασμούς, αγαπημένο Κωνσταντίνο.
5: Άντε να δούμε.
0: Ανοίγω το σουβλάκι.
5: Μας έχουν φάει, Γρηγόρη.
0: Ανοίγω το σουβλάκι.
1: Πέντε.
0: Άρα αν έχεις το στόχο το 2.
5: Να τα αλλάξω τώρα.
0: 700 ευρώ θα
4: πάρει. Δεν έχει αλλαγές.
5: Δεν έχει αλλαγή.
0: Όχι, αλλαγές δεν έχει, γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς πια. Γι' αυτό.
5: Εντάξει. Θέλω την Αγελάδα.
4: Δεν πάει να θέλει.
0: Θα τα άλλαζες με την Αγελάδα.
5: Ναι.
0: Για να δω λίγο. Θα τα άλλαζες με την Αγελάδα. Τώρα γιατί δεν είπες στην αρχή Αγελάδα.
5: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο στόχος που λες, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε δει αλλαγές λόγω των συνδυασμών. Ο στόχος έχει μέσα. Μακάρι να είναι το 2.
4: Μακάρι.
5: Το 3.
0: Το 4.
1: Εγώ το είχα δει, είναι το 4.
0: 5 και 4, 9.
4: Κρίμα.
0: Θες να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε?
5: Ναι, η Αγελάδα έχει το 2.
0: Ρε φίλε, δεν το πιστέψεις, η Αγελάδα έχει το 2.
5: Ναι, δεν με αφήνει να κάνουμε αλλαγή όμως.
0: Μα δεν κάνουμε αλλαγές καθόλου, δεν θα τα δει και για τους άλλους, ρε φίλε.
4: Έτσι λέμε,
0: και άνοιξα την Αγελάδα. Ναι. Γιατί είπε σουβλάκι ροζ και η Αγελάδα και είπε στόχο?
5: Άντε, ναι.
0: Μα πώς το ξέρεις ότι η Αγελάδα έχει το 2?
5: Δεν ξέρω, μου ήρθε.
0: Δώσε ένα δώρο από Χαρμάνι Παναγίου στον Κωνσταντίνο που γιορτάζει.
4: Δες δώρο από Χαρμάνι, Κωνσταντίνε.
0: Κάτσε να τελειώσει.
5: Ό,τι θέλετε, δώστε μου. Δεν
0: εντάξει, ό,τι θέλετε.
4: Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγή Τζορτζάτο. Μία δωροεπιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar. Θα γίνει
5: ευχή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σα, είναι πολύ χρονό.
1: Πριν πάμε φιλάκια πολλά στο τραγούδι, να σα πω ότι τα καταστήματα Γρηγόρη φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν τη τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου με μόνο 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες 1 δώρα. είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Πόλου.
4: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτά όμως γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρω, τι είναι OK να δω. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν κάνει τον ψηφιακό κόσμο σύμμαχό τους, που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
6: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Buy now, pay later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
9: Εύχομαι να είσαι.
0: είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Let's
4: kick it. My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
5: Ό,τι να είναι.

0: Γίδινο για τη φέτα, ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Η εγκαταστάσεις στην ορεινή Χαλκιδική είναι ένα τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς και πραγματικά είναι η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Ένα παραδοσιακό τυρί που 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει κυριολεκτικά και αποφάσισε να ταξιδέψει με μικρές ποσότητες και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε βέβαια και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, το κοφινάκι Βαλμάς, που θα το βρείτε πλέον και στην Αθήνα σε συγκεκριμένα μέρη και σε μεγάλες αλυσίδες, αλλά μικρές ποσότητες, γι' αυτό πάρτε όσο μπορείτε περισσότερο και θα καταλάβετε κάποια στιγμή για ποιο λόγο αυτή η φέτα λατρεύτηκε και είναι μια φέτα που τιμά την Ελλάδα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ναι, πάμε, πείτε γιατί.
1: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι πορτοκαλιάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν το γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και εύχεστε να υπήρχε Black Friday τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και όμως υπάρχει Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας designer brands, Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Kess Lacoste και πολλά πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για τελείωτο καλοκαιρινό shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Κάντε τα και λίγο πιο σύντομα τώρα, αφού
2: δεν γίνεται γρήγορα να κάνω περίληψη στον αέρα με τίποτα.
0: Κάνε περίληψη. Δεν πειράζει. Κάντο,
2: δεν έχω αυτή τη δυνατότητα
0: κάντο,
2: να κάνω περίληψη.
0: Έξυπνος είσαι, κάντο.
2: Δεν μπορώ.
0: Κάντο,
2: δεν θέλω. Ηλίθιος θέλω να είμαι.
0: Αυτό μη χρειάζεται, αυτό δεν το χάσεις. Στο υπόσχομαι.
3: Στην πραγματική ζωή.
1: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα Courier.
1: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα Courier.
1: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
3: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
4: Σφαίρα Courier.
3: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Σφαίρα Courier είναι η στήλη που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά από αγάπη και μεταδίδει αγάπη. Είναι ό,τι αντικείμενο έχετε που στο σπίτι δεν σας βολεύει, δεν σας βοηθάει, ή το έχετε σε μια αποθήκη αλλά είναι καλά, δηλαδή μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος, ή κάτι που πραγματικά το βλέπετε και νομίζετε ότι το χρησιμοποιήσετε και δεν το χρησιμοποιείτε, σε κάποια άλλη οικογένεια μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη χαρά. 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32, ζητήστε ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Νάνση, έχεις κάτι να πεις πριν ξεκινήσουμε?
1: Θέλω να πω ότι η Βίκη που μας ζήτησε τη χύτρα, δεν μπορούμε να τη βρούμε, οπότε αν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο Instagram η Βίκη, γιατί το τηλέφωνο της έχει ένα θέμα. Γιατί της έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε την ίδια. Η Χριστίνα θέλει το σπίτι της
0: Γάβη. Δεν καταλαβαίνω, έχουμε βρει τη χύτρα και δεν μπορούμε να βρούμε την κυρία. Δηλαδή μιλήσαμε με τη χύτρα και δεν μιλήσαμε με την κυρία.
1: Με τη χύτρα δεν μιλήσαμε σίγουρα.
0: Ναι. Τι εννοείς έχουμε βρει τη χύτρα, δεν έχουμε βρει την κυρία?
2: Μιλάμε με χύτρες, ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει.
1: Έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κοπέλα που τη ζήτησε, γιατί το τηλέφωνο της έχει.
0: Α, την κοπέλα που τη
1: θέμα.
0: Ζήτησε. Α, η κοπέλα. Η χύτρα υπάρχει, αλλά η κοπέλα που τη ζήτησε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων. Αν μένετε κάπου εκεί κοντά στην Καστοριά, έλα να του το βρούμε αυτό το πλυντήριο πιάτων.
0: Μα έχει βρει ένα κάποιο που το είχε δώσει ένα κύριο στο πλυντήριο.
1: Δεν μπορεί
0: πιάτων.
1: Να το πάρει, γιατί.
0: Γιατί θα γίνει ρε εσύ, παιδιά.
1: Λείπαν, είναι κάποιο.
0: Βοηθάτε ρε παιδιά και εσεί λίγο εκεί πέρα. Βρείτε έναν τρόπο να σα πάμε. Θα
1: Σεραφή...
0: θέλετε κι εσεί όλα έτοιμα στο σπίτι να σα τα πάμε.
1: Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά, άμα δεν έχει τη δυνατότητα, να κάνουμε.
0: Μα είπα εγώ να βρει έναν άνθρωπο κάποια στιγμή.
1: Ωραία,
0: εκεί,
1: μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα.
0: Να πάει σε κάποιον
1: να έχει όλη τη δυνατότητα.
0: Να πάει στο ιστοδόμ και να πει ρε παιδιά πότε φάτε στην
1: Αθήνα. Δεν μεταφέρουν στα κτέλ.
0: Άντε πάλι. Βρε κάποιο από ένα.
1: Μια
0: μεταφορική εκεί να πάνε του πήρε, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν είμαι καλά οικονομικά. Αν σας βολεύει, πεταχτείτε και πάρετε από εκεί το ψυγιάκι. Θα το κάνουν τα παλικάρια, είμαι σίγουρος.
1: Ωραία. Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι. Ο Κώστας από την Αθήνα θέλει μια ηλεκτρική κουζίνα για Χαλκίδα. Αυτά.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, λίγο βγάλετε όμως το hands free από το.
5: Ναι,
1: γιατί... το στόμα σας.
0: Από το στόμα σας.
5: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια. Γεια σας.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν σας ακούμε καθόλου.
1: Ακούμε καταπληκτικά καμπάνα.
0: Φοβερά. Ζήσαμε και τις τρεις εμπειρίες ενός τηλεφωνήματος. Δεν σας ακούμε.
1: Ωραία, που
0: σας ακούμε τέλεια. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε τέλεια, δεν σας ακούμε καθόλου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ιστορία του τηλεφώνου. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται?
1: Εμπρός!
0: Με φοβερό δεν είναι. Πώς ξεκίνησε?
1: Μίλα, λέγε, ποιος είσαι?
0: Είναι πολύ άδοξο τέλος. Καλημέρα, τι κάνετε?
5: Καλά, πώς είστε?
0: Μια χαρά, το όνομά σας?
1: Ό,τι προλαβαίνω.
0: Κωνσταντίνα μου, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Γαλάτσι.
0: Γαλάτσι.

0: πες μου τι θα μπορούμε να κάνουμε για σένα.
1: Θα ήθελα τις τέντες.
0: Τις τέντες, όχι όλες, ένα πανί δίνει ο άνθρωπος σε κάθε
1: ένα
0: από
1: εσάς. Ένα πανί, ναι.
0: Ένα πανί.
2: Τώρα μου γράψε βέβαια η μία φίλη μας, ναι, ότι αυτός ο κύριος δεν απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορείς τέτοια.
2: Έτσι μου γράψε.
0: Συμβεί κάτι ο άνθρωπος. Μα ήταν από την αρχή πολύ γλυκός, μόνο σε έναν έχει συμβεί. Ωραία, θα στο δώσουμε εμείς. Μήπως έχει συμβεί κάτι στον άνθρωπο και δεν μπορεί να απαντήσει αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς θα κρατήσουμε το τηλέφωνο. Το όνομά σου Κωνσταντίνα, ωραία. Είπαμε Κωνσταντίνα, ε.
1: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια. Ναι, χρόνια πολλά κιόλας.
2: Το ονοματάκι σου.
3: Το όνομά σου Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
2: Ναι. Γενικά είναι λίγο οι γραμμές περίεργες.
0: Μάλιστα. Οπότε Κωνσταντίνα, μιλάς με την Άνση, σου το δίνουμε. Εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά. Ξέρεις, καμιά φορά μιλήσαμε πριν από 20 μέρες.
2: Ναι, μπορεί να είναι καμιά φορά.
0: Κάτι μπορεί να έχει προσωπικό. Πάρτε τον σε τηλέφωνο ή στείλ του ένα μήνυμα. Ναι.
1: Έγινε.
2: Το λέω απλά στον αέρα, γιατί.
0: Ναι. Καλά, ναι, μπορεί άνθρωπος να έχει κάτι σημείο. Πάντως φάνηκε ευγενικότητα, ότι δεν ήθελε να πούμε κάτι.
2: Δεν τις έχουμε εμείς στην αποθήκη και δεν σας τις δίνουμε.
0: Ωραία. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνα, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τέντα, πανί αυτή, τέντα, το πανί, τέντα που πούλησε πάρα πολύ, έτσι. Παναγία, δούλεψε πολύ. Ωραία, ωραία.
4: Και μου στέλνω πολύ και στο Instagram για την τέντα.
0: Το πούλησε, το βάζουμε εισαγωγικά, ενώ ότι ο άνθρωπος το χαρίζει, δεν το πουλάει. Λοιπόν, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε.
5: Βαγγέλης από Ραφίνα.
0: Έλα Βαγγελάρα μου, έλα Βαγγελάρα.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι,
5: έχω πάρει άλλη μια φορά.
0: Ναι.
5: Και έχω πει ότι δίνω ένα κρεβάτι μονό.
0: Δεν το έχει ζητήσει κανένας, Βαγγέλη.
5: Δεν πειράζει, το κρεβάτι υπάρχει ακόμα. Οποιοδήποτε το χρειαστεί, εδώ είμαστε πολύ ευχαρίστος.
0: Πολύ
5: απλά σήμερα είπα να.
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε, να το θυμίσουμε. Να το θυμίσουμε. Ο Βαγγέλης έχει. Είναι κλειστό το μικρόφωνο της Νάσης. Ένα κρεβάτι μονό έχει ο Βαγγέλης. Ένα κρεβάτι μονό.
2: Ναι.
0: Βαγγέλη, το έχει το τηλέφωνο του.
2: Ναι, το έχει πει, ναι, το έχω.
5: Το έχω, με έχει πάρει η Σοφία. Ναι, με έχει πάρει.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελάρα, να είσαι καλά.
5: Πήραγα να ζητήσω σήμερα.
0: Ναι, εννοείται. Όχι, Βαγγέλη, εγώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι πήρες να το θυμίσεις.
2: Όχι, όχι, όχι, μήνυμα όχι, όχι. Και ο Μανώλης μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Μάλλον μήπως έχει δώσει λάθος αριθμό η Σοφία, μήπως κάτι έχει γίνει κατά λάθος. Μήπως έγραψε η κοπέλα λάθος τηλέφωνο.
0: Πρέπει να βλέπετε εδώ.
2: Γι' αυτό το είπαμε στον Μανώλη. Αέρα.
0: Πες μας, ρε Μανώλη, το όνομα της εταιρείας σου, ρε φίλε, που είσαι τόσο γλυκό παιδί με τις τέντες. Να πάρεις και ένα μεροκάματο, να βγάλεις όλα τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, σε ακούμε. Έλα, Βαγγελάκι. Έλα, Βαγγελάκι μου, καλημέρα. Σε ακούμε, ναι.
5: Λοιπόν, θέλω κι εγώ μια τέντα αν υπάρχει.
0: Α,
5: από
0: το πανί.
5: Κύριο Μανολή, αν υπάρχει ένα πανί, ναι.
0: Υπάρχει, υπάρχει, είχε δώσει 10 ο άνθρωπος, να έχουμε δώσει μέχρι τώρα 5. Λογικά θα πρέπει να έχει άλλες 5.
5: Θα το χρειαστώ κι εγώ.
2: Όχι, έχουμε δώσει παραπάνω.
0: Παραπάνω έχουμε, εντάξει, αν είναι θα
2: νομίζω.
0: Το πάρει. Ωραία.
5: Αν υπάρχει κάτι, θα ήθελα, πω, ναι.
0: Παναγή, κράτα λίγο το όνομα του κύριου Βαγγέλη. Μήπως δεν το έχουμε και να τουλάχιστον να πάρει.
2: Τώρα θα το κρατήσουμε γιατί εφόσον θέλει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Μην κλείσει, μην κλείσει. Να είσαι καλά και εμείς και εσείς συγχαρητήρια που βοηθάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Φιλιά πολλά, μιλάς με Παναγή. Γλυκύτατος ο Βαγγέλης. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο, παιδιά. Ζητήστε, χαρίστε, πείτε την ιστορία σας. Τι θέλετε να χαρίσετε, τι θέλετε να ζητήσετε. Καλημέρα. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα, ο Νίκος έχει σηκώσει τη γραμμή. Υπάρχει γραμμή, αλλά δεν μιλάει ο κύριος. Ναι, γεια σας.
6: Κλείνει
0: το κύριο, ναι, αφού δεν μιλάει.
2: Καλά
0: δεν
2: έχει πάει γενικά.
0: Δεν φταίει, Νίκο. Ναι. Το τηλέφωνο αυτό φταίει η γραμμή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Ναι. Από τα 10 πέφτουν τα 5.
6: Αμελήσουμε.
0: Παρακαλώ,
6: με...
0: καλημέρα.
6: Με τον Πάρο.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
7: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια για το επίπεδο που έχετε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας τι θέλετε.
7: Θα ήθελα να ζητήσω μια χύτρα.
0: Μια χύτρα.
2: Πώς σας λένε.
7: Χριστίνα Πετροπούλου.
0: Καλά, Χριστίνα μου.
2: Από ποια περιοχή?
7: Πάτρα.
0: Από την Πάτρα, ε.
7: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Μία χύτρα. Δεν ξέρω τώρα τελευταία έτσι αυτές οι χύτρες έχουν πέραση. Πώς?
7: Την
0: τιμητική τους, ναι, χύτρα.
2: Άμα δεν την πάρει άλλη κυρία που δεν τη βρίσκουμε, θα τη δώσουμε σε εσάς μία που έχουμε.
7: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος φωνάζει η Μαρίνα που είναι, από πού το έρχεται αυτό?
2: Συγγνώμη, από το κινητό μου.
0: Από το κινητό σου. Α, ωραία.
2: 2-11-7-7-9-31-9-32 το τηλέφωνο που μας καλείτε για να ζητήσετε ή να πάρετε κάτι.
0: Μίλα με την κυρία για τη χύτρα. Γεια σας, φιλιά πολλά.
7: Γεια σας.
0: Μιλάτε με την Άνση. Πολύ ωραία. Βλέπω. Είχαμε τόσα. Εκείνα τα ρουχαλάκια που ήθελε εκείνο το κοριτσάκι 10 χρονών. Ποτέ δεν βρέθηκε κανένα άνθρωπο να τα δώσει, ρε γάμο. Έτσι, λογικά σίγουρα θα πήγαινε να βρει κάπου αλλού. Λογικό. Καλημέρα.
8: Μέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
8: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια και για εσάς που παίρνετε τηλέφωνο.
8: Είσαστε φανταστικοί. Να είστε καλά.
0: Το όνομά σας.
2: Μη με κλείνεις γιατί μετά με ξεχνάς.
8: Είμαι Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική μου, από πού τηλεφωνείς? Σταμάτα μωρέ να ακούω.
8: Από Παγκράτη.
0: Έλα, Βασιλική μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
8: Θα ήθελα κι εγώ, αν υπάρχει κάποιο πανί για τέντα, Ωραία. Γιατί πρόσφατα μετακόμισα και θα ήθελα.
0: Αυτά τα πανιά με τις τέντες πάντως, ρε παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι, αν, από εμπειρία. Αν έχεις βάλει τέντα και θες μόνο να αλλάξεις το πανί γιατί σκίστηκε, πόσο πάει περίπου αυτό, ρε παιδιά?
8: Γύρω
0: πόσο...
8: στα 200 ευρώ. Αναλόγως το μέγεθος.
3: Και το πανί.
0: Τι το πανί, τι πανί θα βάλεις?
3: Υπάρχουν διάφορα είδη, δεν υπάρχει ένα.
0: Ένα καλό, ρε φίλε. Πόσο περίπου πάει ένα καλό πανί? 200 ευρώ, λέει η κυρία. Τι χιλιάδες ευρώ?
8: Περίπου, ναι, εξαρτάται με τα μέτρα. Ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Η Σοφία μου.
3: Άμα θες να βάλεις το ΑΚΑ, ναι, ή πάει στο χιλιάρικο. Το σπίτι είναι 200-300 ευρώ.
0: Ναι, θέλω να πω μου, η Σοφία που η Αρκελέ που βοηθάει σε όλη αυτή την κατάσταση, τα ρουχαλάκια στο κορίτσι τα στείλαμε, λέει. Τα είχαμε βρει από το Insta. Άρα πολλά πράγματα που δεν τα λέμε στον αέρα, παιδιά, λύνονται μέσα από το Insta. Μπράβο, ρε Σοφία. Δεν μου το έχεις πει αυτό ότι πήγαν τα ρουχαλάκια στο παιδί. Ωραία.
2: Πάντα κάνουμε.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Παναγή, μιλάς με την κυρία να κρατήσεις αν έχει κι άλλο πανί ο Μανώλης.
3: Ξέρεις ότι μιλάω εγώ.
0: Ποιος είναι?
3: Ωραία, τα ξέρεις. Μπράβο, ρε
0: μου. Παναγή, έλα, Παναγή μου. Μιλάτε με τον Παναγή, σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Φιλιά
0: πολλά. Είναι Βασιλική. Είναι Βασιλική από τον Παγκράτη. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31.
2: Έτσι έχει πέσει δουλίτσα σήμερα, Παναγή.
0: Σήμερα
2: πέσει
0: δουλειά γιατί τα παιδιά μιλάνε γρήγορα, οπότε...
8: Εμένα με ακούτε, Γρηγόρη?
0: Σας παρακαλώ, κυρία μου, μόνο εσάς ακούμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Το όνομά σας?
8: Ελπίζω μην πέσει η γραμμή, η χαρά είμαι.
0: Η χαρά μου και εγώ το ελπίζουμε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, χαρά?
8: Και εγώ θα ήθελα ένα πανί, αν
0: πανί και εσύ. Θα μας αφήσετε πανί. Πανί για πανί θα μας αφήσετε. Λοιπόν, γράφουμε και πανί ξανά. Μακάρι ο Μανώλης.
3: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Μανώλης είχε πει να δίνουμε ένα την εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε, άκουσε με λίγο.
8: Κράταμε σε αναμονή για την επόμενη εβδομάδα.
3: Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Που αν θέλει να δίνει και ένα το μήνα.
0: Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι.
3: Πώς δεν είναι έτσι?
0: Αφού οι άνθρωποι ζητάνε, δεν θα του πούμε ξαναπάρει την άλλη εβδομάδα. Αν θέλει να τα δώσει, ο άνθρωπος είπε θέλει να δώσω 10 πανιά. Α, τα δώσει για να το παίρνουν οι άνθρωποι ανάγκη το έχουν. Θα πάρει τηλέφωνο και θα πει. Άμα είναι η Σοφία. Θα μιλήσει η Σοφία. Παιδιά, δεν έχω άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, να είναι μιλάς με την κυρία από την Πάτρα. Χαρά μου, φιλάκια πολλά.
3: Εγώ προτείνω να μην δώσουμε άλλα πανιά γιατί σίγουρα έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό. Μην αρχίσουμε και δίνουμε σε κάθε τηλέφωνο πανιά και μετά.
0: Τι θες εσύ, ρε φίλε, να πούμε.
3: Έχουμε μοιράσει 10
0: πανιά. Μα θα το πει η Σοφία ότι δεν είχε άλλη πανιά. Το κακούν οι άνθρωποι. Δεν, μακάρι. Μπορεί ο άνθρωπο να έχει και άλλα πανιά. Ξέρω εγώ.
3: Μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο. Σα γράψουμε, θέλει πανιά.
0: Εντάξει, τι είπε, δεν είναι αυτό.
3: Όπως κάνουμε... τρία τηλέφωνα σε ρήπα νιά ζητάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Ούτε ιστιοπλοϊκό να είμαστε.
3: Πραγματικά.
0: Παρακαλώ, πάμε, πάμε.
3: Πολύ πανί γραμμή.
0: Γεια σας.
3: Περίμενε, γεια σας, μισό λεπτό.
0: Τι μισό λεπτό, ρε Νίκο, εδώ πέρα δουλεύουμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Μιλάτε με τον Παναγή. Για πανί θέλει, σίγουρα. Μιλάτε με τον Παναγή. Τι θέλετε?
6: Καλημέρα, να δώσω θέλω.
0: Επιτέλους.
3: Πανί.
0: Πανί. Έχω ένα πανί από την τέντα. Το όνομά σας?
6: Σοφία, η Σοφία είμαι.
0: Γεια Σοφία μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από τον Πειραιά τώρα. Πειραιά.
0: Τι θα ήθελες να δώσεις?
6: Μια χύτρα.
0: Α!
6: Βλέπω ότι έχει πολύ πέραση.
0: Έχουμε πέραση με τις χύτρες, ναι, πάρα πολύ.
3: Ένας χαμός, δεν έχει μείνει χύτρα για χύτρα.
0: Εγώ Σοφία μου τη χύτρα αυτή,
3: χύτρα από εδώ,
0: αυτή τη χύτρα πάντως
2: εγώ. Τι μάρκα είναι η δικιά σου?
0: Φίσλερ.
6: Να θυμούμαι ούτε που θυμάμαι, φαντάζομαι ότι είναι δώρο του γάμου μου, την οποία δεν τη χρησιμοποιώ γιατί τη φοβάμαι.
0: Ακριβώς, Σοφία, έχω το ίδιο συνέστημα.
2: Πότε παντρεύτηκες, περίμενε.
0: Πριν 20 χρόνια.
2: Σταμάτε.
6: Όχι, 15.
0: Φαντάσου.
2: Πριν 15, άρα είναι περίπου όταν την αγόρασα και εγώ τη δικιά μου.
0: Και ακόμα κρατάει.
2: Ναι, καλέ.
0: 15 χρόνια.
2: Εμένα είναι τεφάλ.
0: Ωραία, κάνουμε και με φίλοι.
2: Σιγά,
3: Φίσλερ, τεφάλ, όλα εδώ.
2: Η Φίσλερ ήταν η παλιά.
0: Μάλιστα.
2: Της μαμάς μου.
6: Όχι, Φίσλερ δεν είναι σίγουρα.
2: Mm-hmm. Παιδιά, οι καινούργιες. Για τώρα 15 ετών καταλαβαίνω εγώ πάνω κάτω τι είναι.
3: Και τη
2: είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά. Σοφία μου.
6: Ναι.
0: Δεν τη χρησιμοποιήσεις ποτέ.
6: Την έχω χρησιμοποιήσει, παιδιά, δύο φορές με πολύ φόβο.
2: Γιατί καλέ, είναι πολύ εύκολο.
0: Και εγώ τη φοβάμαι, Σοφία.
6: Δεν θέλω να μαγειρεύω και να φοβάμαι.
0: Ακριβώς. Σοφία, σου μιλάω ειλικρινά. Αν είχα 10 χύτρες έτσι από δώρο ή από δεν, θα τις έδινα όλες. Ούτε μία δεν θέλω. Αυτό το φσ που κάνει και κάποια στιγμή και λες κουνιέται. Λες
2: μα όταν κάνει σημαίνει ότι αρχίζει και λειτουργεί.
0: Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα την άχθει στον αέρα άμα κάτι δεν πάει καλά.
2: Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Σοφία μου, δώσ' την να ηρεμήσει η ψυχούλα
2: σου. Την ώρα που ξεκινάει και κάνει σημαίνει ότι σε 20 λεπτά το φαγητό σου είναι έτοιμο.
0: Μα
3: μαθήματα μαγειρική. Και άμα χάσουμε τα λεπτά, τι θα γίνει, μπερδευτούμε.
2: Να βάλει χρονόμετρο.
3: Για πες, δεν έβαλα.
0: Ναι, για πες.
6: Μπράβο,
0: Σοφία μου, μια χαρά.
2: Κοίταξε, για κάποιον που θέλει να μαγειρεύει γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνει, είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εγώ τη φοβάμαι. Σοφία, καλά κάνει.
2: Εσύ δεν μαγειρεύει. Εσύ κάλεσε στη Eurovision για να μαγειρεύει και έβαλε τη Φόβη και το Γιάννη και το Σπύρο.
0: Ναι, αφού ήταν καλεσμένοι, να μην κάνουν κάτι και αυτοί. Λοιπόν, με ποιον μιλάει, Νίκο, με την Άνση? Με τον Παναγί. Μιλάς, ναι, έλα, άντε, δώσ' τη χύτρα να τη δώσουμε στην κοπέλα την άλλη που έχει ανάγκη.
2: Κάθε φορά που σου λέμε να μιλήσεις.
0: Γεια Σοφία, μιλάς με τον Παναγή, φιλιά.
9: Φιλιά, την έκλεισα. Για, Νίκο. Θα μεταφέρω εγώ τα φιλιά της.
0: Έλα, φιλιά καλημέρα.
2: Πες
0: παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά.
10: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Και έχω την Κατερίνα από τον Πειραιά.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Ναι, να σε καλά.
10: Για τη χύτρα πήρα.
0: Για τη χύτρα να την πάρει ή να τη δώσει.
10: Για να την πάρω.
0: Για να την πάρει. Βάλε και την Κατερίνα μέσα, Νάνση.
2: Ναι, ήδη άλλη μία.
0: Ωραία, εντάξει, κάποιο μπορεί να δώσει να δω χύτρε. Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που φοβούνται τι χύτρε, οπότε την καταλαβαίνω. Κατερίνα μου.
10: Εμένα δυστυχώ θα έχει παίξει από την πολύ χρήση.
0: Σοβαρά. Κάθε πότε τη χρησιμοποιείς, ναι, δηλαδή περίπου.
9: Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο.
0: Μην πετάγεις, ρε, μιλάω
10: κάθε
0: με την Κατερίνα.
10: Μέρα και το έχει χαλάσει.
0: Κάθε
10: καιρό,
0: μέρα,
10: και,
0: ε.
10: Ναι, η μέρα εδώ δουλειά μου ήταν επιτελείως.
0: Ουσιαστικά τι μπορεί να πάθει μια χύτρα.
10: Η βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά.
0: Α, δηλαδή πρέπει,
10: και
0: να,
10: πρέπει να την έχω στο νου μου και τώρα πλέον δεν τη χρησιμοποιώ γιατί.
0: Φοβάσαι.
10: Όχι,
0: έχω χάλασε.
2: Τελείωσε. Ναι, ωραία, εντάξει, μερικές φορές πρέπει να πας να αλλάξει το λάστιχο γύρω-γύρω.
10: Ναι, έχω αλλάξει το λάστιχο.
2: Μην το βάζετε στα πλυντήρια πιάτων, το λάστιχο θέλει χέρι.
0: Μάλιστα, εδώ τα ξέρει όλα η Νάνση.
2: Το
10: έβαζε
2: στο πλυντήριο πιάτων.
10: Ναι.
2: Ποτέ το καπάκι εκεί.
0: Μα βλέπεις εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε επιστήμη. Μα είναι η χύτρα, δεν είναι.
10: Πολλές φορές.
0: Νάνση η χύτρα.
10: Τελειώνει, ναι.
0: Μάλιστα, μιλάς με την Νάνση, Κατερίνα. Φιλιά πολλά.
10: Ναι, ευχαριστώ.
0: Φιλιά και πολλά. Μιλάμε με την Νάνση, μια χύτρα ακόμα. Παιδιά, αν έχετε χύτρες, δώστε χύτρες. Να παίξει χύτρα πολύ. Κάποια στιγμή τι είχαμε, τρέσες. Τώρα πέφτει η χύτρα. Έπαναγε. Είχαμε τρέσει από τον Κάρο. Παιδιά, τι γίνεται με τον Κάρο. Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πας.
9: Ναι.
0: Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα, μου λένε πόσο πολύ θέλουν να. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα προλάβετε να βρείτε ραντεβού ή τίποτα άλλο. Πάρτε τηλέφωνο. Πλέον το να πάτε στον Κάρο είναι. Πώς είναι κάποτε που λέμε, θα πάω στις Σεϊχέλες. Να πάτε, να το ζήσετε από κοντά. Είναι μια εμπειρία ζωής. Γι' αυτό και βραβεύτηκε 2 χρόνια. Φέτος να δούμε τι θα κάνει. Πρώτη φορά θα μπει στο Hall of Fame, σαν τρίτη φορά βραβευμένος. Αλλά ήδη στο Hall of Fame είναι των ανθρώπων. Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
9: Περίμενε, γεια σας.
0: Γεια σας.
11: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, τι κάνετε, το όνομά σας.
11: Ευαγγελία από Πειραιά.
0: Γεια σου, Ευαγγελία μου, τι γίνεται.
11: Μια χαρά.
0: Τι μπορούμε να, γιατί είσαι λίγο στεναχωρημένη.
11: Όχι, όχι, είμαι καλά.
0: Καλά,
11: είμαι
0: καλά.
11: Δεν έχω
0: καλά. Πολύ ωραία. Καλά, μην σε βγάλω και άρρωστα, καλά καθόμενα. Πολύ ωραία, πες μας.
11: Είχα πάρει και πριν 2 εβδομάδες για κάποια βάντ παπούτσια.
0: Από που ήθελες να χαρίσεις.
11: Ναι, ναι, ναι. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε έναν διάδρομο γυμναστική.
0: Α, είχαμε ακόμα έναν, τον πήραν εκείνο το διάδρομο.
2: Όχι.
0: Έχουμε και άλλο διάδρομο.
2: Απόλυτο τον.
0: Βλέπω για γυμναστική.
2: Πειραιάς.
11: Πειραιάς.
9: Να την έσκανε σουβλάκι να τη ψάφευγε.
0: Φοβερό δεν είναι. Υπάρχει κι άλλο ένα επαγγελματικό από γυμναστήριο που δεν τον παίρνει κανένα. Και δεύτερο τώρα γυμναστική. Άνθρωπο δεν ασχολείται με αυτό, με το διάδρομο. Ξέρει γιατί βάζω, γιατί ξέρουν ότι θα καταλήξει κρεμάστρα.
2: Ευαγγελία δεν τη λένε.
0: Έλα, Ευαγγελία μου, καλημέρα.
11: Ναι, ναι, ναι.
0: Άσε βέβαια που ουσιαστικά αυτό που είναι ότι πιάνει και πάρα πολύ χώρο. Έτσι, σε σπίτι.
11: Ναι, δηλαδή. Όντως πιάνει χώρο. Απλά εμένα είναι ο διάδρομο του μπαμπά μου. Και έκανε κάθε μέρα, αλλά τώρα επειδή έχει μεγαλώσει πάρα,
0: ναι,
11: πολύ,
0: δεν μπορεί.
11: Δεν μπορεί.
0: Ωραία.
11: Οπότε είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Μια ερώτηση μόνο, γιατί το κάποια στιγμή ξέρεις πόσο κιλών είναι, πόσο κιλών.
11: Πρέπει γελάζει, να είναι γύρω στα 150.
0: Εγώ, εμείς πήραμε ένα διάδρομο που μου είπε ότι δεν μπορεί να ανεβαίνει μέχρι 100 κιλά που ήταν για την
2: ασθένεια. Όταν
9: είσαι παραπάνω, βρε, άτιμε.
0: 102 είμαι. 102,2.
9: Και δεν το ρισκάρω.
0: Και δεν το ρισκάρω να μην πάω να το καταστρέψω. Μιλάς με τον Παναγή, φιλιά πολλά. Τι, γιατί τα έχει το τηλέφωνό τη. Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, το έχουμε το τηλέφωνό σου, φιλάκια πολλά. Υπέροχη. Φιλιά πολλά, γεια σου.
11: Καλημέρα.
0: Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά. Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο να δούμε.
2: Κάτσε να δω, μου τον πήραν το διάδρομο τον άλλο.
0: Μα βλέπεις, τον είχαν πάρει το διάδρομο. Κακός λες ότι.
2: Καλέ, τον πήρανε. Εσύ το είπες.
0: Μα τη ρώτησε.
9: Ο Θράσος. Δεν ρώτησες ποτέ.
0: Κάνεις λάθος, μου είπε ότι έχουμε και άλλο διάδρομο.
2: Εγώ είπα.
0: Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
9: Παιδιά, τηλέφωνο.
0: Πάμε, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα, τι γίνεται, καλά. Καλημέρα, τι έχουμε. Έλα, Γιάννη μου, τι γίνεται.
2: Από πού?
12: Από Αθήνα.
2: Παίρνει ή δίνει.
12: Ορίστε.
0: Παίρνω για να δώσω.
12: Και παίρνω και δίνω.
2: Για πες, Γιάννη.
0: Έλα, για πες, Γιάννη.
12: Ένα γυναικείο ποδήλατο πήρα, αν υπάρχει.
0: Όταν λέμε γυναικείο ποδήλατο.
2: Πήρες ή θέλεις.
12: Θέλω.
0: Θέλει. Τι ηλικία, Γιάννη.
2: Μιλάει και λίγο κοφτά.
0: Καλά κάνει.
2: Γιάννης.
0: Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Έτσι μιλούσε ο Μπάμπης. Έρχομαι. Έπεσα.
2: Γιάννη, από ποια περιοχή.
12: Καλυθέα.
0: Γιάννη, γιατί ηλικία γυναίκα.
12: 45.
0: Ξανθιά.
12: Ελάχερη.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μεγάλο ποδήλατο. Αυτό λέω. Μεγάλο, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, το γράφουμε αν υπάρχει κάποιο ποδήλατο για έτσι μεγάλη ηλικία. Όταν μήπως μπορεί να μας πει και το στυλ, αυτό με το καλαθάκι μπροστά, BMX, τι ποδήλατο.
12: Ας είναι και αυτό με το καλαθάκι.
0: Και αυτό με το καλαθάκι. Αμά, θα γίνει μανούρα μα δεν το πάρει, να ξέρετε. Το
2: ποδήλατο μου το έχω ακόμα στην αποθήκη.
0: Να σου πω.
13: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
16: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
15: «Τι σόφα ρε θεία» θα της πω «Καναπές»
16: «Καναπές»
15: θα μου πει
16: «Καναπές θεία» «Καναπές»
15: θα μου ξαναπεί
16: «Καναπές θεία» Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
15: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
16: Καναπές θεία, καναπές.
17: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
18: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
17: Αλήθεια, για πες.
18: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
17: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
19: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
20: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
21: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
22: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
21: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Εκεί θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν.
0: Πάμε να πάρουμε.
2: Η στιγμή σου ανήκει. nation.stoίχημαν.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνο.
0: Πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο, παρακαλώ λίγο. Πάμε, πάρε λίγο τώρα, να σε παρακαλώ το τηλέφωνο.
2: Ελπίζω να είναι σημερινό ο Παναγή, γιατί έχει χαζέψει το τελευταίο καιρό.
0: Παίρνω τηλέφωνο, σας παρακαλώ, μην παίρνετε τώρα, αν γίνεται τηλέφωνο.
3: Τεράστιο φίδι, λέει, σφήνωσε το σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Γιατί έχει γίνει με τα φίδια.
9: Τι έχει γίνει με τα φίδια.
2: Υπάρχουν στη φύση, λένε.
3: Ναι, αλλά πολλά αυτά τώρα.
2: Έλα, χτυπάει.
0: Μια τυρόπιτα γκουρού, λέει όλος.
3: Δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
0: Γκουρό, άκου γκουρό. Την πάρετε εδώ.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Έλα, τι κάνεις.
1: Καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο, γόρι μου. Είσαι καλά.
1: Δόξα το Θεό, εσύ είστε εκεί.
2: Εμείς εντάξει τώρα. Έχουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το γλύψιμο. Έχουμε τον Παναγή εδώ πέρα που μας έχει τρελάνει, βαριέται που υπάρχει.
3: Ναι, γιατί τα κάνω όλα εγώ, κατάλαβες, και έρχονται εδώ και μου το παίζουν στα ρούμπες οι υπόλοιποι. Γι' αυτό.
2: Αγάπη, έτσι είναι η κατάσταση. Αποδέξου.
1: Τι να κάνουμε.
2: Ο Καλούδης γελάει σαν κουτός όλη την ώρα. Ο Γρηγόρης όλη την ώρα ζητάει. Εγώ τι να κάνω, η γλυκούλα τίποτα.
1: Αυτά είναι ανάγκη που έχουν εκεί.
3: Μπιμπελό, μπιμπελό.
2: Ναι, ρε Γιώργο. Πες μου τώρα όμως εσύ το password.
1: 2299.
2: Βρε βλαμμένε.
3: Τι έκανα.
2: Γιατί το έγραψες το από πάνω.
3: Και πού να ξέρω εγώ τώρα. Είναι σωστό.
9: Είναι σωστό, για πες τώρα εδώ.
2: Κοίταξε να δεις.
3: Μαρι, πες αν είναι σωστό, κάτσε που το έγραψα.
1: Αυτό άκουσα, ρε παιδιά.
9: Τι άκουσα.
2: Σωστό είναι.
3: Σωστό είναι, ορίστε.
2: Ρε Παναγία, έγραψε το απογευματινό χθες. Μάλλον δεν το παίξα.
3: Το απογευματινό χθες γιατί δεν βγάλα νίκητη.
2: Ναι, βάλε τους και χέρι.
9: Δεν ξέρω, μπορεί να έχασε ο άνθρωπος, ρε φίλε.
2: Βάλε ότι ο άνθρωπος ήταν σε εμάς. Θα κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Χάλια. Γράψε το σωστό.
3: Εγώ γράφω στην πρώτη διαθέσιμη γραμμή, παιδιά. Αν η πρώτη διαθέσιμη γραμμή είναι από άλλη εκπομπή, δεν φταίω εγώ. Πάλι η Παπίλα και ο Ράπτης.
2: Πάλι καλά που είμαι τόσο έξυπνη και είδα ότι το έχεις γράψει το απογευματινό.
3: Γι' αυτό σε έχω μέσα, για την εξυπνάδα σου μόνο. Δεν χρειάζεται κανείς.
2: Μα πραγματικά αυτού μου. Έλα.
0: Γεια σου.
2: Φιλάκια πολλά, μπήκε στην κλήρωση.
0: Γεια σου, γεια σου. Για να το πω αυτό, γιατί είσαι. Λέγεται κουρού, όχι γκουρού. Εντάξει. Γιατί άμα ήταν γκουρού θα σας στείλανε
3: εγώ
0: πακέτο.
3: Έχω σχολάσει τώρα και η γυναίκα μου με παίρνει τηλέφωνο. Τι θα της πω.
2: Πάρε την τηλέφωνο.
9: Μίλα της. Μίλα της. Μίλα της. Πέρα να της πω εγώ. Πέρα να της πω.
0: Νίκο, Νίκο, μιλάς περισσότερο από τους παρουσιαστές. Έχεις ξεφύγει.
9: Ναι, εγώ, ναι.
2: Τι προσβολή ήταν αυτή.
0: Μία τυρόπιτα γκουρού. Για το Θιβέτ πακέτο. Έλα, πάμε, μίλα, μπείστε, μπέστε.
2: Νίκο, πες αυτό που ήθελες που δεν σε αφήνει.
9: Ήθελα να μιλήσω την Ελένη, αλλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
2: Καλά, είσαι καλά. Έχει να πει 50 χορηγούς ο Παναγής.
3: Ποιος άλλος θα έχει να πει. Λοιπόν, το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach.
0: Το καλοκαίρι
3: Beach
0: με τόσους χορηγούς που λέμε πέρασε.
2: Παλιομουχρίτσα.
3: Η πιο μαγευτική θέα, παιδιά, επειδή έχω πάει στον Πόρο, στο Sirene Blue, είναι καταπληκτικό. Βουτήξτε σε αυτά τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρευμένα πιάτα σε ένα από τα 3 εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση.
2: Έχει σπα.
3: Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου.
0: Για ποιο ξενοδοχείο λες?
3: Για το Sirene Blue. Ξενοδοχιάρα.
2: Πότε θα πάω?
3: Ξενοδοχιάρα.
9: Είναι καταπληκτικό.
3: Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
2: Λοιπόν, τζίνσεγκ Σιβηρίας, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μπε, δεν ξέρω πώς θα λέτε, πείτε το. Και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unifarma μας.
3: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ακραίο. Ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
4: Αυτή την εβδομάδα οργάνωσε το τραπέζι σου εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσε την πίτσα μαργαρίτα καρδής ή τα λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσέ τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο, πορτοκάλι, ραδάκινο. Αν ψάχνεις κάτι για το μαζεδάκι σου Πανεγή, οι ελιές μίξ με τσίλι, σεφ, σελέγγ.
5: Τι κάνω κάτι νοήματα εδώ δικά μας.
4: Είναι η ιδανική επιλογή.
5: Είναι η ιδανική επιλογή. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Δεν είπα πού.
5: Στα Lidl γιατί πραγματικά αξίζει.
7: Καλά ρε. Είστε καλά.
5: Σε χέστε με υπογένεια δεν έχουμε δικαίωμα.

0: καταλαβαίνω.
1: Τι?
0: Σας καταλαβαίνω εγώ.
2: Ένα
1: πατέλα. Γιατί δεν βάζεις μουσική έτσι?
2: Είναι δυνατόν, μη μας εκθέτεις.
1: Σταμάτα το Νίκο. Κύριε και κύριοι, θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
0: Και μάλλον του έτους.
2: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
2: Στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες.
0: Χρόνια πολλά στην γυναικάρα μου, να πω.
2: Χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Να πάνε όλα καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και εσείς που έχετε γενέθλια. Έχουμε πάρει ήδη πάλι 9 λεπτά από την Βερίνα, άρα μην αρχίσουμε να λέμε πολλά. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά. Το νου σας και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
3: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, αθλητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα
7: για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Σφαίρα 102-2.
26: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
27: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα 5η, 21 του Μάη, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Καφεδάκι να πάρουμε και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει μια στιγμή που σταματάνε όλα και απολαμβάνεις αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί πίνεις τον καφέ σου από τη Michel Coffee Company. Κάθε στιγμή αξίζει και επειδή όποιος ακούει Σφαίρα ξέρει και κερδίζει, κάθε μέρα εγώ σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα από τη Michel, αρκεί να γράψετε τη λέξη Michel στο 6936 10 102, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Τώρα λοιπόν, αφού σας έχω έτοιμους για όλα, το πατάω να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 27510-66500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Υπέροχη και αγιαέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Εντάξει, είναι και δεν είναι χαλαρά τα πράγματα, θα σας πω. Ο Κηφισός και στα δύο του τα ρεύματα έχει από μεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Περιστερίου. Ψηλό κολλάει. Εντάξει, δεν είναι ότι θα περάσετε και αέρας. Άρα θα φτάσετε μια χαρά. Η Κηφισίας από την άλλη είναι σε καλύτερα επίπεδα. Αυτή την ώρα δεν θα κολλήσεις κάπου, όπως και στη Μεσογείο, όπως και στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Έχουμε μια κινητικότητα. Έχουμε κίνηση στη σταδίου που είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα, κέντρο και στη Βασιλή Σοφίας. Τα υπόλοιπα βασιλικά ανοιχτά, Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ωραιότατα και η Λεωφόρος Αθηνών εξαιρετική. Έχουμε τώρα στην Αττική Οδό κάποιες καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω τώρα. Μισό λεπτό να σας τα πω και αναλυτικά, γιατί έχει γίνει απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα. Οπομένως έχει καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Έγινε ένα ατυχηματάκι εκεί, οπότε ίσως λίγο αργήσετε. 6936 10122, το Viber, μηνύματα περιμένω. Κάτι που έμαθα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι πρέπει να ξέρεις πότε ο οργανισμός σου καταλαβαίνει ότι θέλει αποτοξίνωση και στο ζητάει. Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν πάει άλλο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα το κάνει σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Το Δωρής Φέρης, Γιώργος Μαζωνάκης, Δέσποινα Βανδύ και έρχομαι κι εγώ μετά.
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: παίζει μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Δέσποινα Βανδύ, τα συντερήμια της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου που οδηγούν σε σένα. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι 5η 21 Μαΐου και πάμε να δούμε μετά του καιρού. Βέβαια θα πάμε, μα και βέβαια φίλοι μου θα πάμε. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έρχεται με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Θα βρέχει και σήμερα, συγγνώμη γι' αυτό. Θα βρέχει και αύριο, θα βρέχει και το Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι πιο δυνατές οι βροχές. Σήμερα εδώ στην Αττική θα είναι γενικά έθριος, αλλά από το μεσημεράκι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μέγιστη θερμοκρασία τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και Κυκλάδη. Γενικά έτσι θα το πάει στα περισσότερα μέρη της χώρας, για να έρθει το αύριο και το μεθαύριο που θα βρέχει όπως και το προηγούμενο Σάββατο. Υπομονή ρε παιδιά, θα καλοκαιριάσει, θα κάνει δηλαδή. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Χάισεν, ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, σε στέλνει εκεί που χτυπάει καρδιά του Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510 67 713.
7: Πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info.

0: 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Σφαίρα 102-2
12: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
13: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 11. Καλημέρα, είναι 5η, 21 του Μάη σήμερα, η Μιβερίνη Ευαγγέλου. Το καφεδάκι σας το έχετε πάρει, γιατί δεν γίνεται. Ο κόσμος προχωρά μπροστά, δεν θα προχωρήσεις εσύ με τις επιλογές σου και τον καφέ σου. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία και καινοτομία στις γεύσεις και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον, πολύ σημαντικό. Μικέλ Coffee Company, λοιπόν, είναι στην παρέα μας και σας χαρίζουν τα ωραία σας τα καφεδάκια. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Α, πολύ μου αρέσει αυτή η έρευνα σήμερα, διότι έχει να κάνει με τους πιο υφείς ανθρώπους. Οι πιο υφείς άνθρωποι, λοιπόν, σε ένα δωμάτιο κάνουν πάντα τρία πράγματα σύμφωνα με την ψυχολογία. Πώς θα τους καταλάβεις? Ακούνε περισσότερο από όσο μιλούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε μία συζήτηση με στόχο να εκφράσουν τη γνώμη τους, να μοιραστούν εμπειρίες, να τραβήξουν την προσοχή, που με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Οι πραγματικά υφείς όμως κάνουν συχνά το αντίθετο. Παρατηρούν, ακούν και επεξεργάζονται όσα συμβαίνουν γύρω τους πριν τοποθετηθούν. Και αυτό πρέπει να κάνουμε γενικά. Νούμερο 2. Δίνουν σημασία στη μη λεκτική επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στις λέξεις. Είναι τα βλέμματα, είναι η στάση του σώματος, είναι οι εκφράσεις του προσώπου, η γλώσσα του σώματος κοινώς. Οι υφείς άνθρωποι, λοιπόν, γνωρίζουν πώς να διαβάζουν αυτές τις λεπτομέρειες. Καταλαβαίνουν πότε κάποιος νιώθει άβολα, πότε λέει την αλήθεια, πότε ανησυχεί, πότε προσπαθεί για κάτι. Και νούμερο 3, δεν αισθάνονται την ανάγκη να αποδείξουν ότι είναι οι πιο έξυπνοι. Συνήθως όσοι υπερπροσπαθούν, σίγουρα θα σας έχει τύχει, όσοι υπερπροσπαθούν έτσι να δείξουν ότι είναι έξυπνοι, έχουν αυτό το νίντι. Θέλουν να τραβάνε την προσοχή. Θα φωνάξουν. Θα κάνουν τα παλαβά τους από εδώ, από εκεί. Όχι, δεν είσαι έξυπνος. Είναι το πιο πρόσμενο χαρακτηριστικό αυτό των πραγματικά υφείων ανθρώπων. Ότι συχνά δεν προσπαθούν να δείξουν πόσα γνωρίζουν. Αντί να διορθώνουν συνεχώς τους άλλους ή να επιβάλλουν τη γνώμη τους, επιλέγουν να κρατήσουν διακριτική στάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμούν τον εαυτό τους. Αντιθέτως, δείχνει αυτοπεποίθηση και έλεγχο. Δεν έχουν ανάγκη δηλαδή για επιβεβαίωση. Αυτό σημαίνει ότι είσαι και ένας άνθρωπος που τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Θέλει δουλίτσα. Όλα αυτά θέλουν δουλίτσα. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάμε να περάσουμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά. Με τι να ξεκινήσω? Άντε, ας ξεκινήσω εδώ με ένα ωραίο τραγούδι.

0: που λένε και στο χωριό μου, στα Γιάννενα. 30 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Είναι 5η, 21 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Έχω μία σύντομη ερώτηση. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως ζητάω βοήθεια και δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο? Με έχετε πρίξει όλοι. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S-Detox από τη Superfoods για κάθε είδους πρίξιμο. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης των υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τα ακούσεις και να του τα δώσεις. Φέρτο, πάρτο ένα πράγμα. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι για σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
3: Ναι!
7: 1210.
3: Μπράβο!
5: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
12: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
14: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
13: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
14: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
13: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
14: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751 06 500.
14: Σημειώνεις επιτυχία.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
16: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
17: Και άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Το Σφαίρα Password είναι 1, 9, 7, 6.
0: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα και σε λιγάκι θα παίξουμε και εμείς στον αέρα. Θα βγούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, το καθημερινό μας τηλέφωνο, το πρωινό. Τι ωραία. 38 λεπτά μετά από τις 11, λοιπόν, είναι 5η 21 Μαΐου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι μόνο στον Σφαίρα και σας χαρίζει. Τι, αυτό δεν είναι αυτοκίνητο. Αυτό είναι ιδέα, παιδί μου. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το οποίο αυτοκίνητό μας βρίσκεται κρυμμένο σε ένα μυστικό γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να το ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 122, και μετά ένα σημείο από εσάς θα βγει στον αέρα να μιλήσουμε, να μου τα πείτε όλα. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Hisense είναι επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026. Σε στέλνει εκεί που φταίει όλα. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Hisense είναι επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026. Σε στέλνει εκεί.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.

0: Αμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, 3 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω.
4: Καναπές. Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα.
2: Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία, καναπές.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε!
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Σφαίρα.

0: καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27-510-76-037 και
4: 6944-411-643.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Σφαίρα.

0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όταν ακούς αυτό,
2: σε έναν ουρίς μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει. Μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
1: Και αυτό.

0: Μιλάμε ότι σήμερα θα βερακλώσουμε, αδέρφια. Τι καταπληκτική βραδιά.
1: Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά,

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
11: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
12: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
13: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
12: Και ποιος ξέρει.
13: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
12: Μα τι λες.
13: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
15: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
14: Τηλέφωνο 2751-066-500.
15: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
16: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
17: Μην το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
16: Αλήθεια, για πες.
17: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
16: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
18: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Μα κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες.

με θύμασαι. Να με θύμασαι.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: Καναπές, θεία. Καναπές.

0: άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο που βλέπει στο γυαλί.
1: Σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν.
13: Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκας ΑΕΒ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στο κόκκινο παλόνι κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
12: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
13: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
14: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
11: Φέρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυψη, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυψη, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 27440239.
9: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας. Που είστε, τι κάνετε τώρα εδώ που μας ακούτε στο απογευματινό Σφαίρα, και αν είστε μακριά από εμάς, σφαίρα.gr, να το πείτε και στους φίλους σας, σφαίρα.gr και το application του Σφαίρα βεβαίως. Μπορείτε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο, όπου και να βρίσκεστε, εντός και εκτός συνόρων. Μας ακούνε και από διάφορες περιοχές. Και στο Viber θέλουμε και τις περιοχές που μας ακούτε. Έτσι θα μας βόλευε πάρα πολύ και θα μας άρεσε και μας κάνει χαρούμενος να βλέπουμε από πού μας ακούτε. Και μας λέτε και να μας λέτε για φωτογραφίες.
2: Από ποια περιοχή και να είστε, βέβαια, ο Δουλευταράς είναι στο χέρι σου με το Δουλευταράς App. Στο Δουλευταράς θα βρεις περισσότερες επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Είσαι εντάξει, συνήλθες κάπως.
2: Τι εννοείς?
1: Λέω.
2: Καλά είμαι, μωρέ. Για το γύρο λες. Πάντα όταν τρώω είμαι καλύτερα.
1: Ο Μασούτης είναι εδώ. Ο Μασούτης, ο οποίος κάθε μέρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η γιορτή αυτή του Μασούτη μεταφράζεται σε 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε, δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο. Κάτι ήθελα να σας πω. Στη Σπάρτη είναι ο Μητσοτάκης, ήπια καφέ και θέλει να πάρει μια μικρή μηχανή στο σπίτι. Εγώ πήρα μηχανή
2: για
1: να φτιάχνω καφέ, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Δεν.
2: Μηχανή τι?
1: Εσπρέσο.
2: Α, οκ. Okay.
1: Έχει στο σπίτι σου?
2: Έχω, ναι.
1: Φτιάχνει?
2: Δεν πίνω εγώ. Την έχω για καλεσμένους, για τον πατέρα μας που ήταν, για τον πεθερό μου που πίνουν. Καλεσμένοι που έρχεται ο γιατρός, ας πούμε, για το σκυλί. Όποτε έρχεται, μου λέει, του λέω, θες ένα εσπρεσάκι?
1: Εγώ εκεί που το έχω και έχω φτιάξει κανένα δύο φορές και μ' αρέσει, εκεί βαριέμαι. Λέω, για σένα.
2: Η γυναίκα μου φτιάχνει κάθε μέρα.
1: Α, φτιάχνει.
2: Ναι, ναι, και έχει πάρει και τη συσκευή δίπλα που είναι άλλη έξτρα συσκευή που φτιάχνει και το γάλα. Φτιάχνει
1: και εγώ κάπου, αφρόγαλα, ναι.
2: Φτιάχνει αφρόγαλα. Το φτιάχνει μια χαρά, τέλειο.
1: Γιατί, δεν ξέρω, σαν να πάρει. Ναι. Το τηλέφωνο μου είναι πιο εύκολο.
2: Ποιο τηλέφωνο?
1: Ένα φέτο πέσω μέτριο μαύρο, παρακαλώ.
2: Είναι, τι θες.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο παίζουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά μαζί σε ένα πακετάκι για εσένα που θα κερδίσει το βέστο τραγούδι. Προς το παρόν, πάμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, Γιάννη μου.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Μην φοβάσαι, άνοιξε. Αμήλω το φέρει να μιλήσω εγώ, μπράβο. Λοιπόν, η Χριστίνα Μπόμπα είχε πάει καλεσμένη. Σε ποιο podcast είχε πάει, ρε παιδιά? Στον Κονήλο. Λοιπόν, και μίλησε και είπε: όταν είχα πει εγώ ότι είμαι content creator, είχε γίνει χαμός. Είχαν πέσει όλοι να με φάνε, το θυμάστε αυτό?
1: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Αυτό είχε γίνει, πότε είχε πάει στο Γρηγόρη. Και λέει στο Γρηγόρη, λέει, ξέρω εγώ τι δουλειά. Λέει, είμαι δημιουργός περιεχομένου. Είμαι content creator. Και θυμάμαι τον Γρηγόρη που λέει. Τι ακριβώς? Γιατί τότε, παιδιά, κανείς δεν ήξερε.
1: Πρωτοπαραιακή η Μπόμπα.
0: Δεν μπορούσε να δεχτεί κάποιος ότι ο content creator είναι κανονική δουλειά. Και αμείβεσαι γι' αυτό και μπορείς να βγάλεις και αρκετά χρήματα. Και λέει ότι όταν το είχα πει, λέει εγώ.
1: Με φάγανε.
0: Με φάγανε. Έβλεπα, λέει, πάρα πολλοί influencers του εξωτερικού. Το έκανα, λέει, με κέφι. Ήμουνα κυρία του εαυτού μου. Σταμάτησα το 9-5. Τα σλότ τα δικά μου τα όριζα μόνη μου. Και θέλω να σου πω ότι και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει κανονικά στην εφορία. Μπορείς να δηλώσεις ότι είσαι δημιουργός περιεχομένου.
1: Από τη στιγμή που κόβεις τιμολόγιο.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή... τότε όμως δεν υπήρχαν αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Και...
1: μα δεν αλλάζουν οι δουλειές, ρε Ελίνα. Αλλάζουν. Αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζουν όλα.
0: Εντάξει. Από την άλλη, πάντα θα σκέφτομαι ότι όλα εξαρτώνται από ένα λογαριασμό.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Έτσι, δηλαδή είναι ένας λογαριασμός που να είναι καλά, να μην δημιουργηθεί θέμα. Γιατί όλη σου η δουλειά είναι εκεί.
1: Αύριο μα κλείσει, τι γίνεται?
0: Από την άλλη, αυτό που είπες τώρα σαν φράση, σκέψου το και σε μια κανονική άλλη δουλειά, που, μάλλον πιο παραδοσιακή που τις ξέρουμε τις δουλειές, ότι άμα χτύπα ξύλο κλείσει μια δουλειά, θα πάλι θα μείνεις χωρίς δουλειά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως είναι ακόμη πιο. Είναι όλα μέσα σε ένα κουτάκι. Σε ένα λογαριασμό που λέγεται Instagram.
1: Ναι.
0: Λέγεται TikTok, ας πούμε.
1: Γι' αυτό καλό είναι να είσαι ευέλικτος και να έχεις πολλές δουλειές. Να ξέρεις να κάνεις πολλά πράγματα, να μαθαίνεις.
0: Και μόνο αυτή τη δουλειά να έχεις, να είσαι έτοιμος για το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Υπάρχουν για ασφάλειες λογαριασμών, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ασφαλής το λογαριασμός.
1: Δεν τα ξέρω καλά.
0: Νομίζω ναι. Έλα που με τα ξέρεις τώρα εσύ.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Και εσύ content creator δεν είσαι?
1: Content creator είναι όταν χρειαστεί να γίνω content creator. Ναι. Δεν είμαι content. Και εσύ άμα είναι content creator είσαι. Εσύ κι αν είσαι content creator.
0: Εγώ είμαι content.
1: Με το TikTok. Εσύ είσαι η βασίλισσα του TikTok. Μας έχεις τρελάνει, να πούμε.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι, εσύ λες και έχω κάνει εκπομπή με παιδί τρίτης λυκείου. Κάνεις πιο πολλά TikTok από τα παιδιά στο λύκειο.
0: Τι λες, καλέ.
1: Τι λες, μωρέ Ελίνα.
0: Παιδί μου, ανέβασα TikTok.
1: Ναι. Τώρα έχεις πέσει
0: τελευταία. 15.
1: Επειδή βαριέσαι. Την πρώτη χρονιά μας πέθανε στο TikTok.
0: Από κάναμε μαζί εδώ.
1: Ναι, τι, φαντάσου πόσα έκανες.
0: Θα κάνουμε τώρα κι άλλο.
1: Δεν θέλω, καμία διάθεση δεν έχω να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Άμα θες να κάνω TikTok μαζί σου, θα σου πω τις τιμές μου και να μου κόψεις τη μωρή μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, Νικόλα, πες μας λίγο αυτό.
1: Ναι. 3 cents, Paloma Season. 3 cents, Pink Grapefruit Soda. 21 Μαΐου, Forget About It, Demar and Hartman. 24 Μαΐου, Αργεντίνα, Αντώνης. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Σε όλους μας έχει συμβεί, κάθε φορά που θα φορέσουμε ένα ρούχο που μας αρέσει πάρα πολύ, θα πέσει πάνω φαγητό, θα πέσει καφές, κάτι θα πέσει. Και λες, γίνεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Και είναι εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ευτυχώς λοιπόν η Ariel έχει κυκλοφορήσει το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pot που έγινε ποτέ, γιατί είναι δύο φορές μεγαλύτερο και έχει τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει τα γαριασμένα ρούχα λευκά. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα γαριασμένα, αυτά που δεν μπορεί να τα βλέπεις, τα επαναφέρει και τη λάμψη στα χρωματιστά. Άρα, ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες, bye bye, όπως λέγεται το τραγούδι του Big One που ακούμε τώρα και που είναι το πρόσωπο της Ariel, ιδανικό για όλους τους τύπους και μεγέθη, πλυντηρίο.

0: πέρα.
1: Πρέπει να αποφεύγω λίγο του κουραστικού, δεν γίνεται.
2: Γιατί σε κουράσανε.
1: Ναι, μου κουράσανε γιατί είναι πάλι τύπο που μου λέει αύριο μου λέει εδώ, λέω θα με δει σε selfie. Μου λέει θέλω να σε δω από κοντά. Λέω κάνε zoom.
2: Ωραίο.
1: Ωραία, για μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί να πούμε. Σ' άρεσε, Νικολάκη.
3: Πολύ.
2: Καλό.
4: Πάρα πολύ και γελάει
2: και πολύ καλό.
4: Από μέσα
3: μου έχω
5: ξεκινήσει. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
9: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won!
11: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510-76037
12: και 6944-411-643.
15: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστοτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
14: Κώστα!
0: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
18: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
19: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
20: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
19: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
20: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
19: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
20: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
19: Τηλέφωνο 27510 66500.
20: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Κατάστα Θοδωρίδου και το φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά στην παρέα μου, στους φίλους μου, στο hashtag απογευματινό, στο X που ζητάει το είσαι από την Άννα Βύση Βάσο και θα γίνει αμέσως τώρα πραγματικότητα. Πολλά φιλιά και στο βασιλιά Τζούλιαν. Πολλά φιλιά στην... για να δω, ναι, στον Νίκο. Φιλιά και στη ζωή μου βγήκε τώρα στο έξ για ζωή μου. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, ξεκινάμε το βέστο τραγούδι. Πακέτο κόπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή κρίσπη ζύμη, ένα μπέρ και μια μακαρονάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ τον ομάσου.
0: Δόξα Θεό.
2: Πύρος.
1: Γεια σου Πυράρα, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία. Γαρδέλης.
2: Φωτογράφε, τράβια φωτογράφη. Γονίδη.
3: Απολύτε όπως είναι.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Παραλίγο όπως ήταν κοντά.
1: Μπράβο.
0: Το πήγαινε, δεν το πήγαινε. Ο Αλέξανδρος μας στέλνει στο Viper φωτογραφία με μηχανή εσπρέσο. Αυτό δεν είναι μηχανή εσπρέσο. Αυτό είναι μηχάνημα μόνο μακαρόνια με κοιμάδι φτιάχνουν.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
4: Μελίνα.
1: Πάμε Ελινάκη.
0: Ελίνα συνονόματι. Από πού βγαίνει το δικό σου?
4: Όχι, Μελίνα.
0: Α, Μελίνα.
1: Α, πάμε Μελινάκη.
0: Εύκολο.
4: Παντελίδης, όνειρο ζω.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Μπράβο ρε Μελίνα, πίσω παλιάρα, την κέρδισες.
0: Μείνε στη γραμμή. Μείνε.
4: Ναι, ναι.
0: Νικόλα μου είσαι σε mood να παίξουμε.
1: Γιάννη, βάλε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά και στην Very από το Ρέτι που μας ακούει, από Αχαρνέ. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Θανάση, φιλιά και στον George. Προς το παρόν η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2.

0: Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είμαι? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Καλοκαιράκι έρχεται σιγά σιγά και μπαίνουμε σε 10 μέρες τον Ιούνιο και Πάρος Παλάς Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Πάρος Παλάς Suites σας περιμένει. Πολυτελής διαμονή, έτσι και κυκλαδίτικη ομορφιά, σύγχρονες ανέσεις, σουίτες με ιδιωτική πισίνα, τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας, και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Suites, αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Ξέρετε ότι, ότι υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Τηλιακού?
0: Όχι.
1: Βεβαίως.
0: Όντως.
1: Ναι. Παγκόσμια Μέρα Τηλιακού. Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια Μέρα, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το νέο, το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Tiazorb, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, αλλά και τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Το βρίσκεις λοιπόν στα φαρμακεία το νέο αντιλιακό της AVEN. Είναι το AVEN Ultra Fluid Invisible. Εγώ AVEN χρησιμοποιώ χρόνια και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε όλους εσάς που είστε εδώ παρέα μας. Πολλά φιλιά να στείλω, μισό λεπτάκι λίγο, στη Λίνα. Λίνα μου, αν μας παίρνεις στο Viber όμως δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι στα Γιάννενα, τα εξωτικά Γιάννενα, και μας στέλνει φιλιά. Συγγνώμη παιδιά που δεν έχω στείλει μήνυμα εδώ και ένα μήνα, είχα κάτι τρεξίματα, μετακόμιση και όλα αυτά. Όλα καλά. Όλα καλά, Αλέξανδρε μου, να περνάτε όμορφα. Ο Γιώργος, η Ιωάννα, ο Αντώνης, η Γεωργία, 693-610-1022 στο Viber. Πάμε και στο hashtag απογευματινό, γιατί και εκεί κάνουμε τον δικό μας το χαμό. Φιλιά σε όλους σας, φιλιά στη Βάσο, υπάρχει ζωή, ναι, χορεύουν, υπάρχει ζωή, και δεν χορέψαν το είσαι της Άννας Βίσκα. Και κάπως έτσι δημιουργείται η κόντρα. Τι να λέμε τώρα. Τι ώρα είναι, 7 και 10, είναι μια καλή ώρα να πω κάτι για τα ζώδια που θέλω.
0: Μετά ζώδια, μετά.
1: Γιατί, όχι, τώρα θα τα πω.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ και συνέχισε το που κάνεις, δεν είναι κάτι.
0: Ευχαριστώ.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Πότε έχουμε Σελήνη στο τοξότη? Κάποια μέρα είναι συγκεκριμένη. Επίσης από σήμερα ξεκινάει ο δίδυμος. Όσοι είσαστε δίδυμοι, χρόνια πολλά από αύριο φαντάζομαι ξεκινάει όλο αυτό. Και έχουμε και ένα τρίγωνο Ερμή Πλούτωνα, το οποίο ήρθε χθες και γενικά ευνόησε πάρα πολλά ζώδια και συνεχίζει να ευνοεί, όπως το δίδυμο, τον Ζυγό, τον Τοξότη και τον Υδροχό. Είμαστε ευνοημένοι εμείς, το αισθάνεσαι Νικόλα μου? Την εύνοια την λαμβάνεις από το σύμπαν? Έρχεσαι κοντά με πρόσωπα σημαντικά. Ξεκαθαρίζεις τα όρια σου. Οι συνομιλίες δεν είναι τυπικές. Θα έχουν ένταση, αλλά έχουν αλήθεια. Εγώ καμία συζήτηση δεν έχω κάνει, ούτε με ένταση, ούτε χωρίς ένταση. Οπότε δεν ξέρω, εμένα δεν με πιάσει το τρίγωνο. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα παλιό θέλω από Πέγκι Ζήνα. Θέλω να ακούσουμε, μισό λεπτάκι, θα σου πω τώρα ποιο. Ναι. Α, ξέρεις τι, βάλε την ανατροπή που έχει διασκευάσει του Μαρτάκη. Ακούστε τι ωραίο, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Πέγκι Ζήνα και Ανατροπή.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Κομπατινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: νομίζω ότι τις τελευταίες τρεις λέξεις του Μαζονάκη που αφορούσαν τα ακουστικά την όλα που έλεγε. Βασανίστηκα, αγανάκτησα, πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Και λέω, μας κοιτάει από κάπου.
1: Σιγά μωρέ κι εσύ, μου έχουν βάλει και σκάβεις.
0: Δυνάμωσε ρε Γιάννη.
1: Τελείωσε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αν ξέρεις από μπάσκετ, ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεροελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ παρέα μας και έχουμε την αντίστοιχη μέτρηση που έχει ξεκινήσει. Το παρκέ παίρνει φωτιά. Τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Στην Novibet όμως έχει ξεκινήσει ήδη το πραγματικό παιχνίδι. Μπαίνεις τώρα στην Novibet, κάνεις προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live. Είσαι έτοιμος για τις μεγάλες μάχες της EuroLeague? Αν είσαι στην Novibet, βεβαίως είσαι έτοιμος. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα για παραπάνω. Λοιπόν, στο Viber, έχεις Viber? Γιατί εμένα μου κολλάει με το password.
0: Εμένα μου έχει κολλήσει λόγω του password, γιατί είναι, είχαμε στο password τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή σταματάει σε ένα σημείο στο 999, έχει φορτώσει 1000 μηνύματα. Κολλάει, τι να κάνουμε.
1: Σταματάει.
0: Ναι, νομίζω μετά από ένα σημείο σταματάει. Κολλάει.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά γενικά έρχονται και όλα μαζί και γίνεται χαμός. Θα ξαναπώ για το password ότι κάνετε λάθος. Πολλά μηνύματα τα σήμερα με το password γραμμένο. Εμείς θέλουμε τη λέξη password, δεν θέλουμε το password να μας στείλετε. Δηλαδή, σημαίνεται το 1995 και έρχεται στείλει πολλά μηνύματα γράφοντα το 1995. Εσείς δεν μπαίνετε στη. Τι πες?
0: Τους μαλώνεις.
1: Τους λέω τους, γιατί χάνουν την κλήρωση. Δηλαδή, είναι κρίμα να μην μπαίνουν στην κλήρωση για αυτόν τον λόγο.
0: Γλύκανε. Σε λίγο απότομη. Μην φαίνεις τα προβλήματά σου στο ραδιόφωνο.
1: Πω, θα τον δείρω, αλήθεια.
0: Αλήθεια, δηλαδή, εδώ είναι εργασιακός χώρος. Εμείς τώρα, εγώ και ο Γιάννης μπορούμε να.
1: Εγώ το λέω για τους ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά έχεις ύφος.
1: Το έχω πει 50 φορές.
0: Πες το πιο γλυκά.
1: Όταν έλειπες εσύ, το ξαναείπα.
0: Μπορείς να γίνεις πιο γλυκιά.
1: Για πες το σε γλυκά.
0: Φίλοι μου,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να βιάζετε και να βάζετε τώρα τους κωδικούς στο Viber. Γιατί εμείς για σας νοιαζόμαστε. Δεν μπαίνετε στην κλήρωση. Περιμένετε να ανοίξουν οι συμμετοχές και έχετε 5 ολόκληρα λεπτά για να συμμετέχετε. Καταλάβατε, γλυκύτατοι άνθρωποι.
1: Ανθρώποι κιόλας.
0: Άνθρωποι.
1: Όχι άνθρωποι, ανθρώποι.
0: Ανθρώποι.
1: Στο ωμέγα ο τόνος.
0: Έτσι το λέμε.
1: Που μου χτυπάει αυτό στο μυαλό, μέσα μου χτυπάει.
0: Γλυκύτατοι άνθρωποι.
1: Το έχω ακούσει τόσο πολλές φορές στη ζωή μου το ανθρώποι, που παθαίνω κεφαλικό, δεν μπορώ. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ να γίνω. Λοιπόν, θέλω ρέμο. Θέλω ένα ρέμο. Ποιο θέλω, Θέλω το «Η νύχτα δυο κομμάτια».
0: Ω, χαμός.
1: Όχι, το «Μην ξαναρθείς» θέλω. «Μην ξαναρθείς», μπράβο. Αυτό θέλω. Και όποιος έχει ψηθεί τώρα για «Τη νύχτα δυο κομμάτια» και με βρει, στην τροπή σου.
0: Εγώ σέβομαι.
1: Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, «Μην ξαναρθείς».

0: σφαίρα.
1: Χθες πήγα στο Μουσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοείς πέτυχες?
1: Μπήκα, το είδες. Μπήκες. Μπήκες
0: μπήκα,
3: μέσα.
1: Ναι, μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα?
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τάκης και Μπούκλης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Be in Athens with the spirit of London. The Beef Eater.
10: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
11: Κύριε, κύριε, κύριε, να πω.
10: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
12: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
6: Και ποιος ξέρει.
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες.
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Χέρτζ Λίζινγκ.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Χέρτζ Λίζινγκ.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα στο Viber. Όχι, για να μην λέτε. Καταρχάς, έχει έρθει ένα άλλο. Θα διαβάσω πρώτα το άλλο. Που λέει ο φίλος εδώ, Αριστοτέλης. Νικόλα, μην ξαναρθείς, Ρέμος. Μήπως το λέει με πλάγιο τρόπο, εγώ δηλαδή. Και σου λέει, μην ξαναρθείς στην εκπομπή.
1: Ξέρεις τι, Αριστοτέλη. Μπορεί να ισχύει για κάτι τέτοιο.
0: Θα σε δείρω. Αλήθεια σου λέω.
1: Μπορεί και να ισχύει, Αριστοτέλη.
0: Λοιπόν, και έχω και το Βασίλειο, ο οποίος Ελίνα γράφει. Ελίνα, ξαναπες τον τρόπο για το password, τα βλέπεις.
1: Το.
0: Θέλει τον τρόπο για το password ξανά.
1: Πες το, παιδί μου.
0: Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, ο Βασίλης κάνει λάθος. Και επειδή μπήκα στα μηνύματά σου και βλέπω ότι προσπαθείς να στείλεις για το password, κάποιες φορές έχεις κάνει και σωστά. Λοιπόν, άκουσε με, Βασίλη, και ακούστε όλοι.
1: Πούμε και το μηχανισμό.
0: Όταν θα βγαίνει το password στον αέρα και είναι η ώρα του σφαίρα password για το αυτοκίνητο από την Omega MG Ελλάς, στέλνεις μόνο τη λέξη, πρόσεξε τη λέξη password. Αυτό μόνο. Δεν χρειάζεται αριθμούς, δεν χρειάζεται τίποτα. Κατευθείαν στο Viber με τον ονοματεπώνυμο.
1: Ευχαριστούμε την Ελίνα και ας περάσουμε στο Μασούτη, βεβαίως. Μόνο στο Μασούτη, μόνο στο Μασούτη, σπάμε τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρει σε τιμή που τα σπάει. Θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτη και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτη.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, διότι αν έχετε να κάνετε κάτι στο σπίτι τώρα που μην βλέπετε τον καιρό που είναι έτσι, την επόμενη εβδομάδα θα είναι φουλ καλοκαίρι. Α, δηλαδή, ωραία. Το τριαντάρι έρχεται άμεσα. Μπορεί να μην έρθει την άλλη εβδομάδα ακριβώς, αλλά σίγουρα θα σε στάνει πάρα πολύ ο καιρός. Οπότε, κανονίζουμε από τώρα, φωνάζουμε κάποιον από τον δουλευταρά για να μας κάνει ό,τι χρειαζόμαστε στο σπίτι, στο κατάστημα, στο γραφείο ή οπουδήποτε. Στον δουλευταρά θα βρει περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους, με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το app του δουλευταρά και ήσυχα στο κεφάλι σου. Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Νίτσα, στην Ελένη, σε όλους εσάς που είσαστε σήμερα, μάλλον που έχετε τη γιορτή σας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Νικόλας Ράπτης εδώ.
1: Ελίνα Μαπίλα και στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Γιάννης Μπούνιας.
0: Φιλάκια πολλά, έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Ακροβατινόσφαιρα 102.2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο πρωινό λόγο που πάνε χθε για τι εξετάσει. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζει. Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω αυτό σα είπα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Άλτος Παλώμα, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
4: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
3: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
4: «Καναπές»,
3: θα μου πει.
4: «Καναπές, θεία, καναπές»,
3: θα μου ξαναπεί.
4: «Καναπές, θεία, άστο ρε, θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
3: Και πες τον και σόφα.
2: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές, θεία. Καναπές.
5: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις-Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
0: Σφαίρα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή.

λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.

0: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτι. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτι. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
0: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
0: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Αργούς Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510 67713.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το πάνω.

0: Σώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
3: Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία. Καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510-76037
6: και 6944-411-643.

0: άλλους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις γεμάτα ασθενοφορά.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάμα.

0: Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με έχεις αγαπήσει.
1: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.

0: Καλησπέρα. Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
0: Σφαίρα.

Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τραγούδι το έχω ακούσει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή και το αγάπησα ιδιαίτερα. Είναι ένα τραγούδι των Εντελέχεια. Ο τίτλος του είναι «Τι τραγούδι να σου πω». Προσέξτε τους στίχους.

0: Ακολουθήστε μας και στο Instagram. Σφαίρα 944.
1: Αν είναι έτσι, αγάπη, είναι η ώρα, η στιγμή. Η κατάλληλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Και μόνο τέτοια. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

Έφυγα από το σπίτι μου μια μέρα με μπελάδες. Ήμουν σχεδόν 18 κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά απ' τους καυγάδες. Διάλεξα ένα φορτηγό με ξύλα φορτωμένο, μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό.

φύλακας ο άγγελος σου. Ο φύλακας ο άγγελος σου.

0: φύλακας ο άγγελος σου.
1: 94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.